0: Η υγειονομική κρίση του COVID-19 ενέτεινε τα προβλήματα ψυχικής υγείας. Η χρήση αλκοόλ και άλλων νόμιμων και παράνομων ουσιών αυξήθηκε. Τα παιδιά και οι έφηβοι ανέπτυξαν εντονότερη εξάρτηση από το ίντερνετ. Σε αυτές τις συνθήκες δεν πρέπει να μένουμε απαθείς. Αν αντιμετωπίζεις πρόβλημα, μη διστάσεις. Τηλεφώνησε στο 267-10-27-320 και κλείσε το ραντεβού σου χωρίς κανένα οικονομικό κόστος. Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης Απόπλους. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών ΟΚΑΝΑ. Στα δύσκολα, κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος.
1: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε. Δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.
2: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
3: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
4: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
5: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
3: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
6: Είναι γυναικοκτονία.
5: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
7: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671-020-022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
3: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
5: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
4: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
7: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Κάποια σκυλιά περνούν όλη τους τη ζωή δεμένα πλάι σε ένα βαρέλι.
9: Σε βουνά και αφιλόξενα μέρη, μέσα στο κρύο, το λιοπύρι και τη βροχή. Πολλές φορές χωρίς φαγητό και με βρώμικο νερό, όταν δεν χύνεται.
10: Άρρωστα, γεμάτα παράσιτα, τσιμπούρια, πληγές, υπομένουν τα πάνδυνα μέχρι να πεθάνουν.
11: Κι όμως τα βαρελόσκυλα είναι πλάσματα σαν όλα τα άλλα.
12: Ας αγωνιστούμε να καταργηθεί στην πράξη αυτό το τραγικό έθιμο από τη χώρα μας. Ο νόμος έχει καταργήσει τις μεταλλικές κατασκευές ως κατάλημα.
13: Στο. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Τα ζώα δεν απολαμβάνουν το σεξ όπως εμείς. Ούτε το επιλέγουν.
1: Γι' αυτά είναι μια τυφλή σωματική ανάγκη που τα εκθέτει σε δεκάδες κινδύνους και αυξάνει τον αριθμό των αδέσποτων.
2: Πώς θα σας φαινόταν η εικόνα εκατοντάδων αδέσποτων παιδιών που αργοπεθαίνουν στους δρόμους?
3: Στηρώστε τα ζώα σας και βοηθήστε στη στήρωση των αδέσποτων.
4: Στοπ. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
5: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
6: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
7: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
8: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
9: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
10: Είναι γυναικοκτονία.
11: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
12: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών και Φαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
13: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
14: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
15: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
12: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε. Δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.

0: Η υγειονομική κρίση του COVID-19 ενέτεινε τα προβλήματα ψυχικής υγείας. Η χρήση αλκοόλ και άλλων νόμιμων και παράνομων ουσιών αυξήθηκε. Τα παιδιά και οι έφηβοι ανέπτυξαν εντονότερη εξάρτηση από το ίντερνετ. Σε αυτές τις συνθήκες δεν πρέπει να μένουμε απαθείς. Αν αντιμετωπίζεις πρόβλημα, μη διστάσεις. Τηλεφώνησε στο 267 10 27 320 και κλείσε το ραντεβού σου χωρίς κανένα οικονομικό κόστος. Κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης Απόπλους. Σε συνεργασία με τον οργανισμό κατά των ναρκωτικών ΟΚΑΝΑ. Στα δύσκολα, κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος.
1: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε. Δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.
2: Τα ζώα έχουν ανάγκη από προστασία.
3: Όταν υιοθετούμε κάποιο, μην αμελούμε την ηλεκτρονική σήμανση.
4: Μην ρισκάρετε την εξαφάνισή του.
5: Θα ρισκάρατε να χάσετε το παιδί σας χωρίς να υπάρχει τρόπος να ξαναβρεθεί. Γιατί το κάνετε για τον καλύτερό σας φίλο.
6: Στο. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
7: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
8: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
9: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
10: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
8: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
11: Είναι γυναικοκτονία.
12: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
13: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
14: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
15: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
16: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
13: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: αυτή είναι καρδιά ενός εμφρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε, δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.
1: Τα ζώα δεν είναι δώρα ούτε παιχνίδια. Η απόκτησή τους έχει υποχρεώσεις. Πριν ενδώσετε στα παρακάλια των παιδιών σας για κατοικίδιο, επισκεφθείτε τη φιλοζωική της περιοχής σας. Προσφέρετε μία μέρα εθελοντικής βοήθειας και ενημερωθείτε για τις ανάγκες των ζώων. Μάθετε για τις άθλιες συνθήκες των παράνομων εκτροφείων και την κατάληξη των ζώων που εκτρέφουν. Τα αδέσποτα στην Ελλάδα ξεπερνούν το εκατομμύριο. Μη συμβάλλετε στη διαιώνιση του προβλήματος. Και αν τελικά είστε σίγουροι, ανοίξτε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο. Ζωοφιλική Ένωση Λιούπολης. www.zail.gr.
2: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
3: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
4: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
5: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
3: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
6: Είναι γυναικοκτονία.
5: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
7: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671-020-022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900, 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
8: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
9: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
10: για την Κλειό,
11: για κάθε γυναικοκτονία.
7: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Η υγειονομική κρίση του COVID-19 ενέτεινε τα προβλήματα ψυχικής υγείας. Η χρήση αλκοόλ και άλλων νόμιμων και παράνομων ουσιών αυξήθηκε. Τα παιδιά και οι έφηβοι ανέπτυξαν εντονότερη εξάρτηση από το ίντερνετ. Σε αυτές τις συνθήκες δεν πρέπει να μένουμε απαθείς. Αν αντιμετωπίζεις πρόβλημα, μη διστάσεις. Τηλεφώνησε στο 267 10 27 320 και κλείσε το ραντεβού σου χωρίς κανένα οικονομικό κόστος. Κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης Απόπλους. Σε συνεργασία με τον οργανισμό κατά των ναρκωτικών ΟΚΑΝΑ. Στα δύσκολα, κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος.
1: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
2: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
1: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
3: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
2: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
4: Είναι γυναικοκτονία.
3: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
5: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
2: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
3: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα, για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
5: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε. Δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.
7: Τα άγρια ζώα έχουν και αυτά δικαίωμα στη ζωή.
8: Έχουν δικαίωμα να ζουν πάνω στον πλανήτη αυτόν που οι άνθρωποι τους τον κλέψαμε και τον χρησιμοποιούμε σαν να είναι μόνο δικός μας.
9: Τα άγρια ζώα και πουλιά έχουν δικαίωμα να υπάρχουν ελεύθερα και ευτυχισμένα.
10: Όποιος δεν έχει σεβασμό για αυτά, δεν σέβεται τη ζωή.
11: Γιατί η ζωή είναι πολύτιμη για όλους.
12: Στο. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: παιχνίδια.
1: Πριν αναλάβεις ένα ζώο, μάθε τις υποχρεώσεις σου. Συμβουλέψου τον κτηνίατρο ή τη ζωοφιλική της περιοχής σου και αν είσαι σίγουρος, δώσε μια ευκαιρία σε ένα δεσποτάκι.
0: Τα ζώα δεν είναι σκουπίδια.
2: Η δηλητηρίαση, ο βασανισμός, η εγκατάλειψή τους είναι ποινικό αδίκημα. Κατήγγειλε το στην αστυνομία.
1: Μάζεψε τις ακαθαρσίες του σκύλου σου στη βόλτα. Είναι δείγμα πολιτισμού.
2: Στήρωσε το κατοικίδιό σου και προστάτευσέ το. Μη στερήσεις την ευκαιρία σε ένα δέσποτο ζωάκι να βρει σπίτι, αφήνοντας το δικό σου να γεννά ανεξέλεγκτα. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. www.zail.gr.
3: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
4: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
3: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
5: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
4: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
6: Είναι γυναικοκτονία.
5: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
7: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών και Φαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900, 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.

0: Καρολάιν, για την Ελένη,
1: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα, για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
2: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι και εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε. Δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.

0: Η υγειονομική κρίση του COVID-19 ενέτεινε τα προβλήματα ψυχικής υγείας. Η χρήση αλκοόλ και άλλων νόμιμων και παράνομων ουσιών αυξήθηκε. Τα παιδιά και οι έφηβοι ανέπτυξαν εντονότερη εξάρτηση από το ίντερνετ. Σε αυτές τις συνθήκες δεν πρέπει να μένουμε απαθείς. Αν αντιμετωπίζεις πρόβλημα, μη διστάσεις. Τηλεφώνησε στο 267-10-27-320 και κλείσε το ραντεβού σου χωρίς κανένα οικονομικό κόστος. Κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης Απόπλους. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών ΟΚΑΝΑ. Στα δύσκολα, κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος.
1: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
2: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
1: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
3: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
2: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
4: Είναι γυναικοκτονία.
3: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
5: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
2: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
3: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα, για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
5: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Σε ολόκληρη την Ελλάδα, χιλιάδες υπέροχα πλάσματα βρίσκονται στα αζήτητα και περιμένουν. Αν πραγματικά αγαπάς τα ζώα και πιστεύεις ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στις ευθύνες ενός κατοικίδιου, δώσε την ευκαιρία σε ένα αδέσποτο να βρει μια οικογένεια. Επισκέψου το καταφύγιο ή τη φιλοζωική ομάδα της περιοχής σου και άσε ένα από αυτά τα μοναδικά πλάσματα να σου δείξει την αγάπη του. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. www.zeil.gr. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
7: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε. Δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.

0: Και 1, 2, 3, 4.
1: Do, re, mi. Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
2: Σχολή μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
1: Από το Do μέχρι το Si
2: και από το χθες στο σήμερα.
1: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
2: Πιάνο,
1: κιθάρα,
2: ηλεκτρικό μπάσο,
1: drums,
2: μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
1: Σχολή μουσικής Do Re Mi.
2: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
1: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.
3: Χρειάζεστε έναν συνεργάτη να στηρίξει την επιχείρησή σας?
4: Ένα όνομα εγγυάται την εύρυθμη λειτουργία κάθε επιχείρησης.
3: Alphatec.
4: Αναλαμβάνουμε πώληση και εγκατάσταση τηλεφωνικών κέντρων.
3: Τεχνική υποστήριξη επιχειρήσεων.
4: Μηχανοργάνωση, μηχανογράφηση επιχειρήσεων.
3: Εμπορικές εφαρμογές και ηλεκτρονικά τιμολόγια.
4: Συστήματα παραγγελιοληψίας.
3: Ταμιακά και ζυγιστικά συστήματα.
4: Συνεργαζόμαστε με τα μεγαλύτερα ονόματα της αγοράς για μέγιστη απόδοση και αξιοπιστία στα συστήματα που εγκαθιστούμε.
3: Alphatec. Δίνουμε λύσεις.
4: Ελάτε Βίρονος και Λάσης γωνία Αργοστόλη να συζητήσουμε τις δικές σας ιδιαίτερες απαιτήσεις.
3: Βρείτε μας στο alphapavlatech.gr και στο 26710-23655.
4: Alphatech. Ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής και τεχνολογίας.
5: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
6: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
5: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
7: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
6: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
8: Είναι γυναικοκτονία.
7: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
9: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών και Φαλονιάς στο 26710-020-022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900, 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
10: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
7: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
11: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
9: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Μπρο, τι έχουμε μετά?
13: Την Παύλου.
12: Οχ, καλά που πήρα το powerbank μαζί μου, γιατί θα μείνω από μπαταρία.
13: Θα παίξουμε ματσάκι?
12: Εννοείται.
13: Θα μου το δώσεις και εμένα μετά να κάνω recharge?
12: Ρε εσύ, πετάξου μια στα Gadget Experts να πάρεις ένα. Για να ξεκινήσει με πλήρη φόρτιση η νέα σεζόν, παίρνα μια βόλτα από τα Gadget Experts και εξοπλίσου με τα καλύτερα αξεσουάρ. Gadget Experts, Λιθόστρατο 42, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 878700. Έχει πάντα αυτό που θες.

0: Πρέστον, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι. Grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
4: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.
5: Θέλετε άμεση, έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση για Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ελλάδα, αλλά και όλο τον κόσμο? kefalonyafocus.com. Η επικαιρότητα λεπτό προς λεπτό για όλα όσα θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι. Με σωστή και ποιοτική αρθογραφία, αντικειμενικότητα και αλήθεια. Το site του τόπου μας που στέκεται δίπλα στα προβλήματα του πολίτη με ειλικρίνεια και αμεσότητα. kefalonyafocus.com. Η ενημέρωση τη στιγμή που τη θέλεις. Τα θέλεις όλα δικά σου. Θέλεις καινούριο αυτοκίνητο, αλλά στη τιμή του μεταχειρισμένου. Γίνεται. Στην Αλφα Μιχαλάτος γίνεται. Αγοράστε το νέο σας αμάξι από την Αλφα Μιχαλάτος. Με αξιοπιστία από το 1990. Τώρα, μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σαν καινούρια. Με πρόσφατο σέρβις και την εγγύηση Μιχαλάτος. Αυτοκίνητα Μιχαλάτος. Στη Βιπέ Αργοστολίου και στο 2671027555. Αυτοκίνητα Μιχαλάτος. Και πάρτε τα όλα δικά σας.
6: Ανοίγουμε φοιτητικό σπίτι, και εμείς. Γι' αυτό πάμε πακέτο. Δείτε σαλόνι, κουκλί, καλύτερο από το δικό μας. Πάμε πακέτο. Τραπεζαρία, μαγική. Πάμε πακέτο. Δες γραφείο, πάμε πακέτο. Και κρεβατοκάμαρα, όλα πακέτο. Για φοιτητικό value for money, πάμε πακέτο.
7: Βρείτε όλη τη σειρά επίπλων της πακέτο στο Lascaratos Home Αργοστόλη και στο lascaratoshome.gr.

0: Αυτός είναι ο Διονύσης. Και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
1: Και αυτή η Μαρία που χρησιμοποιεί τιμολόγιο Pro.
0: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
1: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο, χωρίς κανένα περιορισμό.
0: Επιλέξτε τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
1: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο τιμολόγιοpro.gr.
0: Τιμολόγιοpro.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
2: Θέλεις απίθανο specialty coffee, υγιεινά θρεπτικά μπολ, λαχταριστά σφολιατοειδή και snack και fast food λιχουδιές? Παρές το 1961. Όχι, δεν είναι αυτό το νούμερο, μη βιάζεσαι. 1961 είναι το αγαπημένο σου μαγαζί στον περιφερειακό Αργοστολίου που τα φτιάχνει όλα αυτά. Το νούμερο είναι 267-10-274. Τώρα πάρε. Α, είναι και στο eFood.
3: Πες το ρε άνθρωπε.
2: 1961. Ένα σημείο, πολλοί τρόποι να το απολαύσεις.
4: Εσύ είσαι που θα πήγαινε σούπερ μάρκετ για δύο πράγματα.
5: Αφού με τα ίδια λεφτά, πήρα πιο πολλά. Παπαντονάτος μάρκετ, αγάπη μου.
4: Παπαντονάτος μάρκετ. Δίνει μεγαλύτερη αξία στα χρήματά σας. Με καθημερινές προσφορές και τις καλύτερες τιμές στα βασικά είδη. Και για τους

ποιότητα συναντά την εμπειρία. Το νέο χρωματοπωλείο Μαλάι Πέτρος έρχεται με γνώση που χτίστηκε σε πάνω από 35 χρόνια εμπειρία στις κατασκευές. Γιατί άλλο να πουλάς υλικά και άλλο να ξέρεις πώς δουλεύουν στην πράξη. Με κορυφαίες εταιρείες όπως Vivechrome, Chrotex, Airlac, Bauer. Χρώματα, εργαλεία, επισκευαστικά υλικά και ό,τι χρειάζεσαι για επαγγελματικές ή οικιακές εργασίες. Με σωστή καθοδήγηση, μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χρωματοπωλείο Μαλάι Πέτρος. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα Βεργωτή 166.

0: Και 1, 2, 3, 4.
1: Ντορεμί. Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
2: Σχολή Μουσικής Ντορεμί. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
1: Από το ντο μέχρι το σι
2: και από το χθες στο σήμερα.
1: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
2: Πιάνο,
1: κιθάρα,
2: ηλεκτρικό μπάσο,
1: drums,
2: μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
1: Σχολή Μουσικής Ντορεμί.
2: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
1: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.
3: Η Σέντρο Security Κεφαλονιάς και Ιθάκης μπορεί και προσφέρει από το 1999 τη σιγουριά στο χώρο σας ή στην οικογένειά σας και με κάμερες επιτήρησης.
4: Δείτε τοπικά ή μέσω ίντερνετ και καταγράψτε ημέρα ή νύχτα τους χώρους σας.
3: Προστατευτείτε από κακόβουλες ενέργειες με επαγγελματικά επώνυμα συστήματα που μόνο η Σέντρο Security με πείρα και κύρος εγκαθιστά.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Λάσης 2 στο Νάπιερ στο Αργοστόλι με τηλέφωνο 26710-24232 και κινητό 6944-108-142 και ίντερνετ www.centrosecurity.gr.
3: Σέντρο Security Βαρτελάς Γιώργος, η εταιρεία που προσέχει τους πελάτες της.
5: Ποιο είναι το μυστικό που κερδίζει σε εμφάνιση, γεύση και είναι πάντα το ίδιο απολαυστικό? Bake Ball. Τρεις σειρές μειγμάτων για κρέπα, βάφλα και pancake που παρασκευάζονται μόνο με νερό.

0: οικογένειά σας και με κάμερες επιτήρησης.
1: Δείτε τοπικά ή μέσω ίντερνετ και καταγράψτε ημέρα ή νύχτα τους χώρους σας.
0: Προστατευτείτε από κακόβουλες ενέργειες με επαγγελματικά επώνυμα συστήματα που μόνο η Centro Security με πείρα και κύρος εγκαθιστά.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Λάσης 2 στο Νάπιερ στο Αργοστόλι με τηλέφωνο 26710-24232 και κινητό 6944-108-142 και ίντερνετ www.centrosecurity.gr.
0: Centro Security Βαρτελάς Γιώργος, η εταιρεία που προσέχει τους πελάτες της.
2: Ποιο είναι το μυστικό που κερδίζει σε εμφάνιση, γεύση και είναι πάντα το ίδιο απολαυστικό? Bake Pal. Τρεις σειρές μειγμάτων για κρέπα, βάφλα και pancake που παρασκευάζονται μόνο με νερό. Ιδανική επιλογή για τους επαγγελματίες εστίασης και ξενοδοχειακών μονάδων. Με την πολυετή εμπειρία και τα υψηλά στάνταρ ποιότητας της Crepaland. Έτοιμα μείγματα ζύμης Bake Pal. Δοκιμάστε τα και δείτε τη διαφορά. Μάθετε περισσότερα στο 210-38-30-435 και στο bakepal.gr.
3: Τα νέα στη Nissan Michalatos είναι τα νέα.
4: Δείτε τώρα στην έκθεσή μας όλα τα νέα μοντέλα Nissan.
3: Απίστευτες επιδόσεις και προδιαγραφές για κάθε χρήση και για κάθε σας ανάγκη.
4: Αποκτήστε το δικό σας Nissan με τους καλύτερους όρους χρηματοδότησης.
3: Nissan Michalatos, επίσημος επισκευαστής Nissan, πώληση μεταχειρισμένων και τώρα έκθεση με νέα μοντέλα Nissan.
4: Στη Βιπέ Αργοστολίου και στο 27555.
5: Άντε, καλή μας σχολική χρονιά, μέρη μου.
6: Επίσης.
5: Εγώ εξοπλίστηκα. Πήρα θήκη που να αντέχει τα πεσήματα, ένα powerbank για να φορτίζω όσο παραδίδω και ένα ωραιότατο smartwatch για να μετράω τους παλμούς μου στην τάξη.
6: Α, είσαι έτοιμη για δυνατές συγκινήσεις.
1: Για να ξεκινήσει με στήλη νέα σεζόν, παίρνα μία βόλτα από τα Gadget Experts και εξοπλίσου με τα καλύτερα αξεσουάρ. Gadget Experts, Λιθόστρωτο 42, Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710 87 87 0. Έχει πάντα αυτό που θες.

0: Βρέστον, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι, grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
4: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.

0: Αυτός είναι ο Διονύσης. Και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
1: Και αυτή, η Μαρία, που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
0: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
1: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο, χωρίς κανένα περιορισμό.
0: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
1: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο τιμολόγιοπρο.gr.
0: Τιμολόγιοπρο.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
2: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
3: Αν ψήνω, με λέει. Και εγώ με.
2: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα.
3: Και το ρωτάς. Βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
2: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά.
3: Τι ερώτηση.
2: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο.
3: Αυτό ξαναπες.
2: Έλες στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
4: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
6: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
5: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
6: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
5: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
6: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
5: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
7: Εσύ είσαι που θα πήγαινε σούπερ μάρκετ για δύο πράγματα.
8: Αφού με τα ίδια λεφτά πήρα πιο πολλά. Παπαντονάτος μάρκετ, αγάπη μου.
7: Παπαντονάτος Μάρκετ δίνει μεγαλύτερη αξία στα χρήματά σας.
8: Με καθημερινές προσφορές και τις καλύτερες τιμές στα βασικά είδη.
7: Και για τους επαγγελματίες, μεγάλη ποικιλία σε επαγγελματικές συσκευασίες χοντρικής.
8: Παπαντονάτος Μάρκετ, έναντι νοσοκομείου.
7: Δίπλα σας και συμφέρει.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Και 1, 2, 3, 4.
1: Do, re, mi. Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
2: Σχολή μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
1: Από το Do μέχρι το Si
2: και από το χθες στο σήμερα.
1: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
2: Πιάνο,
1: κιθάρα,
2: ηλεκτρικό μπάσο,
1: drums,
2: μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
1: Σχολή μουσικής Do Re Mi.
2: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
1: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.
3: Μπρο, τι έχουμε μετά?
4: Τι μπαύλου.
3: Ωχ, καλά που πήρα το powerbank μαζί μου, γιατί θα μείνω από μπαταρία.
4: Θα παίξουμε ματσάκι?
3: Εννοείται.
4: Θα μου το δώσεις και εμένα μετά να κάνω recharge?
3: Ρε εσύ, πετάξου μια στα gadget experts να πάρεις ένα.
2: Για να ξεκινήσει με πλήρη φόρτιση η νέα σεζόν, παίρνα μια βόλτα από τα gadget experts και εξοπλίσουμε τα καλύτερα αξεσουάρ. Gadget Experts, Λιθόστρατο 42, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-878700. Έχει πάντα αυτό που θες.
5: Ποιο είναι το μυστικό που κερδίζει σε εμφάνιση, γεύση και είναι πάντα το ίδιο απολαυστικό? Bake Ball. Τρεις σειρές μειγμάτων για κρέπα, βάφλα και pancake που παρασκευάζονται μόνο με νερό. Ιδανική επιλογή για τους επαγγελματίες εστίασης και ξενοδοχειακών μονάδων. Με την πολυετή εμπειρία και τα υψηλά στάνταρ ποιότητας της Crepaland. Έτοιμα μείγματα ζύμης Bake Ball. Δοκιμάστε τα και δείτε τη διαφορά. Μάθετε περισσότερα στο 210-38-30-435 και στο bakeball.gr.
6: Αναζητάτε έναν αξιόπιστο συνεργάτη που θα σας παρέχει προηγμένες τεχνολογικές λύσεις για τον επαγγελματικό σας χώρο?
7: Alphatec. Δίνουμε λύσεις.
6: Αναλαμβάνουμε εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi σε επαγγελματικούς χώρους, χώρους εκδηλώσεων, ξενοδοχεία, βίλες και σκάφη.
7: Εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας, κάμερες, συναγερμοί και έλεγχου πρόσβασης.
6: Εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμών για έξυπνα κτίρια και εξοικονόμηση ενέργειας.
7: Πιστοποιημένη από τις κορυφαίες εταιρείες του χώρου Microtik, Cisco, Hikvision και KNX.
6: Ελάτε Βύρονος και Λάσης Γωνία, Αργοστόλη, να συζητήσουμε τις δικές σας ιδιαίτερες απαιτήσεις.
7: Βρείτε μας στο alphapavlatech.gr και στο 26710-23655. Alphatech. Ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής και τεχνολογίας.

0: Βέστον, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι το βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι, grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
4: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.
5: Θέλετε άμεση, έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση για Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ελλάδα, αλλά και όλο τον κόσμο? kefalonyafocus.com. Η επικαιρότητα λεπτό προς λεπτό για όλα όσα θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι. Με σωστή και ποιοτική αρθογραφία, αντικειμενικότητα και αλήθεια. Το site του τόπου μας που στέκεται δίπλα στα προβλήματα του πολίτη με ειλικρίνεια και αμεσότητα. kefalonyafocus.com. Η ενημέρωση τη στιγμή που τη θέλεις. Το ιδανικό κλίμα δεν εξαρτάται από τη γεωγραφία. Το ιδανικό κλίμα εξαρτάται από την εμπειρία. Γι' αυτό για το κλίμα του χώρου μας επιλέγουμε πάντα Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Πώληση, εγκατάσταση και σέρβις του εξοπλισμού που εξυπηρετεί το χώρο σας. Επαγγελματικά ψυγεία και αντλίες θερμότητας. Με 15 χρόνια εμπειρία και τις ανταγωνιστικότερες τιμές της αγοράς, αποτελούμε την ιδανική επιλογή. Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Βρείτε μας Σουηδίας 10, Αργοστόλη. Κλονής. Ιδανικό κλίμα.
6: Ανοίγουμε φοιτητικό σπίτι, και εμείς. Γι' αυτό πάμε πακέτο. Δείτε σαλόνι, κουκλί, καλύτερο από το δικό μας. Πάμε πακέτο. Τραπεζαρία, μαγική. Πάμε πακέτο. Δες γραφείο, πάμε πακέτο. Και κρεβατοκάμαρα, όλα πακέτο. Για φοιτητικό value for money, πάμε πακέτο.
7: Βρείτε όλη τη σειρά επίπλων της πακέτο στο Lascaratos Home, Αργοστόλη, και στο lascaratoshome.gr.

0: Δεν σου λέει την ώρα. Δεν σου κλείνει ραντεβού με γιατρό. Δεν σου λέει δρομολόγια πλοίων. Αλλά είναι το νούμερο που δεν ξεχνάς ποτέ. 1961. Το αγαπημένο σου σημείο σε όλο το νησί για specialty coffee το πρωί, παραίστικα ποτά το βράδυ και 360 θέα σε όλο το Αργοστόλι. 1961 Coffee and More. Στον περιφερειακό Αργοστολίου και στο 1961.gr.
1: Αυτός είναι ο Διονύσης και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
2: Και αυτή η Μαρία που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
1: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
2: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο χωρίς κανένα περιορισμό.
1: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
2: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο timologiopro.gr.
1: timologiopro.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
3: Δεν είναι μόνο τα ελαστικά. Είναι η ασφάλεια, η εμπιστοσύνη, η οδηγική απόλαυση. Γι' αυτό μας εμπιστεύεστε χρόνια τώρα. Ελαστικά Κονταράκης. Μας εμπιστεύεστε για την ποικιλία σε ζάντες, για τα επώνυμα ελαστικά και για το 24ωρο συνεργείο που είναι κοντά σας πάντα. Ελαστικά Κονταράκης. Κρανιά, Αργοστόλη και στο 2671022910.
4: Ditch your steering wheel. Take the captain's helm, matey. Set sail with dreamy cruises in wild and wondrous Kefalonia, where hidden coves, crystal waters, and feasts fit for sea kings await. Climb aboard our classic Greek vessel and chase the horizon. Sun, sea, and a splash of wine in hand. This ain't your average boat ride. This is adventure the Greek way. Dreamy Cruises. Book now at dreamycruises.gr and let your dreams set sail.
5: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
6: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
5: Και την έχεις.
6: Άμικρο Πληροφορική.
5: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
6: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
5: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
6: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
5: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
6: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr.
5: Άμικρο Πληροφορική.
6: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
7: Θες να βάψεις, να επισκευάσεις, να ανανεώσεις τον χώρο σου? Ξεκίνα από εκεί που η ποιότητα συναντά την εμπειρία. Το νέο χρωματοπωλείο Μαλάι Πέτρος έρχεται με γνώση που χτίστηκε σε πάνω από 35 χρόνια εμπειρία στις κατασκευές. Γιατί άλλο να πουλάς υλικά και άλλο να ξέρεις πώς δουλεύουν στην πράξη. Με κορυφαίες εταιρείες όπως Vivechrome, Chrotex, Airlac, Bauer. Χρώματα, εργαλεία, επισκευαστικά υλικά και ό,τι χρειάζεσαι για επαγγελματικές ή οικιακές εργασίες. Με σωστή καθοδήγηση, μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χρωματοπωλείο Μαλάι Πέτρος. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα Βεργοτή 166.
8: Εσύ είσαι που θα πήγαινε σούπερ μάρκετ για δύο πράγματα.
9: Αφού με τα ίδια λεφτά πήρα πιο πολλά. Παπαντονάτος Μάρκετ, αγάπη μου.
8: Παπαντονάτος Μάρκετ δίνει μεγαλύτερη αξία στα χρήματά σας.
9: Με καθημερινές προσφορές και τις καλύτερες τιμές στα βασικά είδη.
8: Και για τους επαγγελματίες, μεγάλη ποικιλία σε επαγγελματικές συσκευασίες χοντρικής.
9: Παπαντονάτος Μάρκετ, έναντι νοσοκομείου.
8: Δίπλα σας και συμφέρει.

0: Και 1, 2, 3, 4.
1: Do, re, mi. Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
2: Σχολή Μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
1: Από το Do μέχρι το Si
2: και από το χθες στο σήμερα.
1: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
2: Πιάνο,
1: κιθάρα,
2: ηλεκτρικό μπάσο,
1: drums,
2: μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
1: Σχολή Μουσικής Do Re Mi.
2: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
1: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.
3: Get ready to ignite your nights at So Simple Bar in Lassi Argostoli. Join us every evening for non-stop beats spanned by our live DJs, lighting up the dance floor until dawn.

0: Live rock music nights where guitars are taking control and crowds cheer. So simple, music bar. Your ultimate spot for music, cocktails and unforgettable memories.
1: Χρειάζεστε έναν συνεργάτη να στηρίξει την επιχείρησή σας?
2: Ένα όνομα εγγυάται την εύρυθμη λειτουργία κάθε επιχείρησης.
1: Alphatec.
2: Αναλαμβάνουμε πώληση και εγκατάσταση τηλεφωνικών κέντρων.
1: Τεχνική υποστήριξη επιχειρήσεων.
2: Μηχανοργάνωση, μηχανογράφηση επιχειρήσεων.
1: Εμπορικές εφαρμογές και ηλεκτρονικά τιμολόγια.
2: Συστήματα παραγγελιοληψίας.
1: Ταμιακά και ζυγιστικά συστήματα.
2: Συνεργαζόμαστε με τα μεγαλύτερα ονόματα της αγοράς για μέγιστη απόδοση και αξιοπιστία στα συστήματα που εγκαθιστούμε.
1: Alphatec. Δίνουμε λύσεις.
2: Ελάτε Βύρονος και Λάσσης γωνία Αργοστόλη να συζητήσουμε τις δικές σας ιδιαίτερες απαιτήσεις.
1: Βρείτε μας στο alphapavlatech.gr και στο 26710-23655.
2: Alphatech. Ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής και τεχνολογίας.
3: Άντε, καλή μας σχολική χρονιά, μέρη μου.
4: Επίσης.
3: Εγώ εξοπλίστηκα. Πήρα θήκη που να αντέχει τα πεσήματα, ένα power bank για να φορτίζω όσο παραδίδω και ένα ωραιότατο smartwatch για να μετράω τους παλμούς μου στην τάξη.
4: Α, είσαι έτοιμη για δυνατές συγκινήσεις.
1: Για να ξεκινήσει με στήλη νέα σεζόν, παίρνα μία βόλτα από τα Gadget Experts και εξοπλίσου με τα καλύτερα αξεσουάρ. Gadget Experts, Λιθόστρωτο 42, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-878780. Έχει πάντα αυτό που θες.
5: Ε, hey, εσύ. Ναι, εσύ. Θες μπαταρία, ε. Καλή. Ε, Modile Battery.
6: Modile Battery. Εδώ τα έχουμε όλα. Μπαταρίες για ό,τι κινείτε και όχι μόνο. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημα Αργοστολίου και βρείτε ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Modile Battery Κεφαλονιάς. Λεωφόρος Βεργωτή 172 Αργοστόλη και όλο το 24ωρο στο 267-1300-590.
7: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση. Έχεις αυτοάνωση ρευματική.

πολυετή εμπειρία και τα υψηλά στάνταρ ποιότητας της Crepaland. Έτοιμα μείγματα ζύμης Bake Pal. Δοκιμάστε τα και δείτε τη διαφορά. Μάθετε περισσότερα στο 210 38 30 435 και στο bakepal.gr.

0: Βέστον, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι. Grooming time with Δέσποινα.
4: Grooming time with Δέσποινα.
5: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.
6: Τα θέλεις όλα δικά σου. Θέλεις καινούριο αυτοκίνητο, αλλά στη τιμή του μεταχειρισμένου. Γίνεται. Στην Αλφα Μιχαλάτος γίνεται. Αγοράστε το νέο σας αμάξι από την Αλφα Μιχαλάτος. Με αξιοπιστία από το 1990. Τώρα, μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σαν καινούρια. Με πρόσφατο σέρβις και την εγγύηση Μιχαλάτος. Αυτοκίνητα Μιχαλάτος. Στη Βιπέα Αργοστολίου και στο 2671027555. Αυτοκίνητα Μιχαλάτος. Και πάρτε τα όλα δικά σας. Το ιδανικό κλίμα δεν εξαρτάται από τη γεωγραφία. Το ιδανικό κλίμα εξαρτάται από την εμπειρία. Γι' αυτό για το κλίμα του χώρου μας επιλέγουμε πάντα Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Πώληση, εγκατάσταση και σέρβις του εξοπλισμού που εξυπηρετεί το χώρο σας. Επαγγελματικά ψυγεία και αντλίες θερμότητας. Με 15 χρόνια εμπειρία και τις ανταγωνιστικότερες τιμές της αγοράς, αποτελούμε την ιδανική επιλογή. Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Βρείτε μας Σουηδίας 10 Αργοστόλη. Κλονής. Ιδανικό κλίμα.
7: Η Σέντρο Security Κεφαλονιάς και Ιθάκης, μοναδική δεκαετίες στον τομέα της, λειτουργεί ιδιόκτητο σταθμό λήψεων σημάτων από το 1999 για τους συναγερμούς και συστήματα καμερών ασφαλείας που εγκαθιστά παρέχοντας άμεση αντιμετώπιση έναντι κακόβουλων πράξεων.
8: Προστατευθείτε συνδέοντας το συναγερμό ή το σύστημα επιτήρησής σας στον 24ωρο κεντρικό σταθμό μας και κερδίστε την ασφάλεια και ηρεμία του μυαλού που αναζητάτε.
7: Ενημερωθείτε σήμερα κιόλας και κλείστε ραντεβού στα τηλέφωνα 26710-24232 και κινητό 6944-108-142 και ίντερνετ www.centrosecurity.gr, καθώς και στην έκθεσή μας που βρίσκεται στην οδό Λάσης 2 στο Νάπιερ, στο Αργοστόλι.
8: Επειδή η σιγουριά σας απαιτεί το καλύτερο επώνυμο σύστημα ασφαλείας, μία εταιρεία εγγυάται. Centro Security Βαρτελάς Γιώργος.
9: Every evening, just before the sun sets, Veramente comes alive with flavors and aromas. Greek cuisine, crafted with love, care, and local ingredients. Every dish, a story. Every dinner, an experience.
10: For those who love good food and the gentle rhythm of summer nights, Veramente, in Trapezaki, Kefalonia. From 6 p.m., find us on Facebook, Veramente Restaurant.
11: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
12: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
11: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
13: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
12: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
14: Είναι γυναικοκτονία.
15: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
16: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
17: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
18: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
19: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
16: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Αυτός είναι ο Διονύσης. Και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
1: Και αυτή, η Μαρία, που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
0: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
1: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο, χωρίς κανένα περιορισμό.
0: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
1: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο timologiopro.gr.
0: timologiopro.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
2: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Άμικρο Πληροφορική.
5: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
4: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
5: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
4: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
5: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
4: Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
6: Εσύ είσαι που θα πήγαινε σούπερ μάρκετ για δύο πράγματα.
7: Αφού με τα ίδια λεφτά πήρα πιο πολλά. Παπαντονάτος μάρκετ, αγάπη μου.
6: Παπαντονάτος Μάρκετ δίνει μεγαλύτερη αξία στα χρήματά σας.
7: Με καθημερινές προσφορές και τις καλύτερες τιμές στα βασικά είδη.
6: Και για τους επαγγελματίες, μεγάλη ποικιλία σε επαγγελματικές συσκευασίες χοντρικής.
7: Παπαντονάτος Μάρκετ, έναντι νοσοκομείου.
6: Δίπλα σας και συμφέρει.
8: Get your steering wheel. Take the captain's helm, matey. Set sail with dreamy cruises in wild and wondrous Kefalonia, where hidden coves, crystal waters, and feasts fit for sea kings await. Climb aboard our classic Greek vessel and chase the horizon. Sun, sea, and a splash of wine in hand. This ain't your average boat ride. This is adventure the Greek way. Dreamy Cruises. Book now at dreamycruises.gr and let your dreams set sail.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια?
11: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Καλημέρα, τυροπιτούλα μου!
13: Γεια σου, παξιμαδάκι μου! Κουλουράκι μου! Βουτηματάκι μου εσύ!
12: Πω πω, ξυλόφουρνο στο απέργι γίναμε!
14: Όταν σκέφτεσαι φρέσκα, χειροποίητα, λαχταριστά αρτοποιήματα μόλις ξυπνάς, σκέφτεσαι μόνο το ξυλόφουρνο το απέργι.
15: Κάθε μέρα χειροποίητες τυρόπιτες, παξιμάδια, κουλούρια και βουτήματα.
14: Ανακαλύψτε ποικιλίες χωριάτικων ψωμιών από προζύμι, αλεύρι ζέας, καλαμπόκι, σίκαλη και γεμιστά πολύσπορα.
15: Όλα στο ξυλόφουρνο. Παραδοσιακά, όλα όπως παλιά.
14: Σουηδίας 2, Αργοστόλη. 26 7 11 026 39.

0: A Clive Rock Music Nights, where guitars are taking control and crowds cheer. So Simple Music Bar. Your ultimate spot for music, cocktails, and unforgettable memories.
1: Και εν, δύο, τρία, τέσσερα.
2: Do re mi.
3: Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
4: Σχολή μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
3: Από το Do μέχρι το Si
4: και από το χθες στο σήμερα.
3: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
4: Πιάνο.
3: Κιθάρα.
4: Ηλεκτρικό μπάσο.
3: Drums.
4: Μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
3: Σχολή μουσικής Do Re Mi.
4: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
3: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.
5: Αναζητάτε έναν αξιόπιστο συνεργάτη που θα σας παρέχει προηγμένες τεχνολογικές λύσεις για τον επαγγελματικό σας χώρο?
6: Alphatec. Δίνουμε λύσεις.
5: Αναλαμβάνουμε εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi σε επαγγελματικούς χώρους, χώρους εκδηλώσεων, ξενοδοχεία, βίλες και σκάφη.
6: Εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας, κάμερες, συναγερμοί και έλεγχου πρόσβασης.
5: Εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμών για έξυπνα κτίρια και εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Πιστοποιημένη από τις κορυφαίες εταιρείες του χώρου Microtik, Cisco, Hikvision και KNX.
5: Ελάτε Βύρονος και Λάσης Γωνία, Αργοστόλη, να συζητήσουμε τις δικές σας ιδιαίτερες απαιτήσεις.
6: Βρείτε μας στο alphapavlatech.gr και στο 26710-23655. Alphatech. Ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής και τεχνολογίας.
7: Μπρο, τι έχουμε μετά?
8: Τι Παύλου.
7: Οχ, καλά που πήρα το powerbank μαζί μου, γιατί θα μείνω από μπαταρία.
8: Θα παίξουμε ματσάκι?
7: Εννοείται.
8: Θα μου το δώσεις και εμένα μετά να κάνω recharge?
7: Ρε εσύ, πετάξου μια στα Gadget Experts να πάρεις ένα. Για να ξεκινήσει με πλήρη φόρτιση η νέα σεζόν, παίρνα μια βόλτα από τα Gadget Experts και εξοπλίσουμε τα καλύτερα αξεσουάρ. Gadget Experts, Λιθόστρατο 42, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 878700. Έχει πάντα αυτό που θες.

0: Πρέστον, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι, grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
4: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.
5: Θέλετε άμεση, έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση για Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ελλάδα, αλλά και όλο τον κόσμο? kefalonia-focus.com. Η επικαιρότητα λεπτό προς λεπτό για όλα όσα θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι. Με σωστή και ποιοτική αρθογραφία, αντικειμενικότητα και αλήθεια. Το site του τόπου μας που στέκεται δίπλα στα προβλήματα του πολίτη με ειλικρίνεια και αμεσότητα. kefalonia-focus.com. Η ενημέρωση τη στιγμή που τη θέλεις. Το ιδανικό κλίμα δεν εξαρτάται από τη γεωγραφία. Το ιδανικό κλίμα εξαρτάται από την εμπειρία. Γι' αυτό για το κλίμα του χώρου μας επιλέγουμε πάντα Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Πώληση, εγκατάσταση και σέρβις του εξοπλισμού που εξυπηρετεί το χώρο σας. Επαγγελματικά ψυγεία και αντλίες θερμότητας. Με 15 χρόνια εμπειρία και τις ανταγωνιστικότερες τιμές της αγοράς, αποτελούμε την ιδανική επιλογή. Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Βρείτε μας Σουηδίας 10, Αργοστόλη. Κλονής. Ιδανικό κλίμα.
4: Ψάχνεις για έπιπλα που σου κάνουν κλικ? Lascaratoshome.gr. Lascaratos Home. Ανακάλυψε μοναδικές ευκαιρίες και ζήσε σε ονειρεμένους χώρους. Δημιούργησε ζεστές, κομψές γωνιές με έπιπλα υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Lascaratos Home και lascaratoshome.gr. Χώροι να ζεις, να εμπνέεσαι, να ονειρεύεσαι.

0: Θέλεις απίθανο specialty coffee, υγιεινά θρεπτικά μπόλα, χταριστά σφολιατοειδή και snack και fast food λιχουδιές? Παρές το 1961. Όχι, δεν είναι αυτό το νούμερο, μη βιάζεσαι. 1961 είναι το αγαπημένο σου μαγαζί στον περιφερειακό Αργοστολίου που τα φτιάχνει όλα αυτά. Το νούμερο είναι 267-10-274. Τώρα πάρε. Α, είναι και στο eFood.
1: Πες το ρε άνθρωπε.
0: 1961. Ένα σημείο, πολλοί τρόποι να το απολαύσεις.
2: Αυτός είναι ο Διονύσης και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
3: Και αυτή η Μαρία που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
2: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
3: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο χωρίς κανένα περιορισμό.
2: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
3: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο timologiopro.gr.
2: timologiopro.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
4: Έχετε 4-1 λόγους να νιώθετε ασφάλεια. 4-1 λόγους να μετακινήσετε με σιγουριά. Ελαστικά Κονταράκης. Με αγορά 4 ελαστικών Goodyear ή Bridgestone, σας κάνουμε δώρο την ασφάλισή τους για ένα χρόνο. Ελαστικά Κονταράκης. Κρανιά, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 267-10-22-910.
5: Εσύ είσαι που θα πήγαινε σούπερ μάρκετ για δύο πράγματα.
6: Αφού με τα ίδια λεφτά, πήρα πιο πολλά. Παπαντονάτος μάρκετ, αγάπη μου.
5: Παπαντονάτος μάρκετ δίνει μεγαλύτερη αξία στα χρήματά σας.
6: Με καθημερινές προσφορές και τις καλύτερες τιμές στα βασικά είδη.
5: Και για τους επαγγελματίες, μεγάλη ποικιλία σε επαγγελματικές συσκευασίες χοντρικής.
6: Παπαντονάτος μάρκετ, έναντι νοσοκομείου.
5: Δίπλα σας και συμφέρει.
7: Θες να βάψεις, να επισκευάσεις, να ανανεώσεις τον χώρο σου? Ξεκίνα από εκεί που η ποιότητα συναντά την εμπειρία. Το νέο χρωματοπωλείο Μαλάι Πέτρος έρχεται με γνώση που χτίστηκε σε πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στις κατασκευές. Γιατί άλλο να πουλάς υλικά και άλλο να ξέρεις πώς δουλεύουν στην πράξη. Με κορυφαίες εταιρείες όπως Vivechrome, Chrotex, Airlac, Bauer. Χρώματα, εργαλεία, επισκευαστικά υλικά και ό,τι χρειάζεσαι για επαγγελματικές ή οικιακές εργασίες. Με σωστή καθοδήγηση, μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χρωματοπωλείο Μαλάι Πέτρος. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα Βεργοτή 166.
8: Ditch your steering wheel. Take the captain's helm, matey. Set sail with dreamy cruises in wild and wondrous Kefalonia, where hidden coves, crystal waters, and feasts fit for sea kings await. Climb aboard our classic Greek vessel and chase the horizon. Sun, sea, and a splash of wine in hand. This ain't your average boat ride. This is adventure the Greek way. Dreamy Cruises. Book now at dreamycruises.gr and let your dreams set sail.
9: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Άμικρο Πληροφορική.
10: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
9: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
10: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
9: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
10: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
9: Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: Και 1, 2, 3, 4.
1: Do, re, mi. Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
2: Σχολή μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
1: Από το Do μέχρι το Si
2: και από το χθες στο σήμερα.
1: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
2: Πιάνο,
1: κιθάρα,
2: ηλεκτρικό μπάσο,
1: drums,
2: μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
1: Σχολή μουσικής Do Re Mi.
2: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
1: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.
3: Get ready to ignite your nights at So Simple Bar in Lassi Argostoli. Join us every evening for non-stop beats spanned by our live DJs, lighting up the dance floor until dawn.

0: epic live rock music nights where guitars are taking control and crowds cheer. So simple, Music Bar. Your ultimate spot for music, cocktails and unforgettable memories.
1: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
2: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
1: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
3: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
2: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
4: Είναι γυναικοκτονία.
3: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
5: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
2: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
3: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
1: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
5: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση. Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο. Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου. Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη. Έγκαιρη διάγνωση. Θεραπεία.
7: Ποιο είναι το μυστικό που κερδίζει σε εμφάνιση, γεύση και είναι πάντα το ίδιο απολαυστικό? Bake Ball. Τρεις σειρές μειγμάτων για κρέπα, βάφλα και pancake που παρασκευάζονται μόνο με νερό. Ιδανική επιλογή για τους επαγγελματίες εστίασης και ξενοδοχειακών μονάδων. Με την πολυετή εμπειρία και τα υψηλά στάνταρ ποιότητας της Crepaland. Έτοιμα μείγματα ζύμης Bake Ball. Δοκιμάστε τα και δείτε τη διαφορά. Μάθετε περισσότερα στο 210-38-30-435 και στο bakeball.gr.
8: Hey, εσύ! Ναι, εσύ! Θες μπαταρία, ε! Καλή! Modular Battery!
9: Modular Battery. Εδώ τα έχουμε όλα. Μπαταρίες για ό,τι κινείτε και όχι μόνο. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημα Αργοστολίου και βρείτε ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Modular Battery Κεφαλονιάς. Λεωφόρος Βεργωτή 172 Αργοστόλη και όλο το 24ωρο στο 267 1300 590.
10: Χρειάζεστε έναν συνεργάτη να στηρίξει την επιχείρησή σας?
11: Ένα όνομα εγγυάται την εύρυθμη λειτουργία κάθε επιχείρησης.
10: Αλφατεκ.
11: Αναλαμβάνουμε πώληση και εγκατάσταση τηλεφωνικών κέντρων.
10: Τεχνική υποστήριξη επιχειρήσεων.
11: Μηχανοργάνωση, μηχανογράφηση επιχειρήσεων.
10: Εμπορικές εφαρμογές και ηλεκτρονικά τιμολόγια.
11: Συστήματα παραγγελιοληψίας.
10: Ταμιακά και ζυγιστικά συστήματα.
11: Συνεργαζόμαστε με τα μεγαλύτερα ονόματα της αγοράς για μέγιστη απόδοση και αξιοπιστία στα συστήματα που εγκαθιστούμε.
10: Αλφατεκ. Δίνουμε λύσεις.
11: Ελάτε Βίρονος και Λάσης γωνία Αργοστόλη να συζητήσουμε τις δικές σας ιδιαίτερες απαιτήσεις.
10: Βρείτε μας στο alphapavlatech.gr και στο 26710-23655.
11: Alphatech. Ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής και τεχνολογίας.
12: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
13: Άντε, καλή μας σχολική χρονιά, μέρη μου.
14: Επίσης.
13: Εγώ εξοπλίστηκα. Πήρα θήκη που να αντέχει τα πεσήματα, ένα power bank για να φορτίζω όσο παραδίδω και ένα ωραιότατο smartwatch για να μετράω τους παλμούς μου στην τάξη.
14: Α, είσαι έτοιμη για δυνατές συγκινήσεις.
15: Για να ξεκινήσει με στήλη νέα σεζόν, παίρνα μία βόλτα από τα Gadget Experts και εξοπλίσου με τα καλύτερα αξεσουάρ. Gadget Experts. Λιθόστρωτο 42, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 878780. Έχει πάντα αυτό που θες.

0: Έστον, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι. Grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
4: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.
5: Το ιδανικό κλίμα δεν εξαρτάται από τη γεωγραφία. Το ιδανικό κλίμα εξαρτάται από την εμπειρία. Γι' αυτό για το κλίμα του χώρου μας επιλέγουμε πάντα Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Πώληση, εγκατάσταση και σέρβις του εξοπλισμού που εξυπηρετεί το χώρο σας. Επαγγελματικά ψυγεία και αντλίες θερμότητας. Με 15 χρόνια εμπειρία και τις ανταγωνιστικότερες τιμές της αγοράς, αποτελούμε την ιδανική επιλογή. Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Βρείτε μας Σουηδίας 10, Αργοστόλη. Κλονής. Ιδανικό κλίμα.
6: Κάθε βράδυ, λίγο πριν δύσει ο ήλιος, το τραπεζάκι φωτίζεται από γεύσεις και αρώματα. Στο Veramente, η ελληνική κουζίνα ντύνεται με αγάπη, φροντίδα και ντόπια υλικά. Κάθε πιάτο, μια ιστορία. Κάθε δείπνο, μια εμπειρία.
7: Για όσους αγαπούν το καλό φαγητό και τους όμορφους καλοκαιρινούς βραδινούς ρυθμούς. Veramente, στο τραπεζάκι Κεφαλονιάς. Από τις 6 το απόγευμα. Κρατήσεις στο 267-10-31-486.
8: Τα νέα στη Nissan Michalatos είναι τα νέα.
9: Δείτε τώρα στην έκθεσή μας όλα τα νέα μοντέλα Nissan.
8: Απίστευτες επιδόσεις και προδιαγραφές για κάθε χρήση και για κάθε σας ανάγκη.
9: Αποκτήστε το δικό σας Nissan με τους καλύτερους όρους χρηματοδότησης.
8: Nissan Michalatos, επίσημος επισκευαστής Nissan, πώληση μεταχειρισμένων και τώρα έκθεση με νέα μοντέλα Nissan.
9: Στη Βιπέ Αργοστολίου και στο 27555.
10: Η Σέντρο Security Κεφαλονιάς και Ιθάκης μπορεί και προσφέρει από το 1999 τη σιγουριά στο χώρο σας ή στην οικογένειά σας και με κάμερες επιτήρησης.
11: Δείτε τοπικά ή μέσω ίντερνετ και καταγράψτε ημέρα ή νύχτα τους χώρους σας.
10: Προστατευτείτε από κακόβουλες ενέργειες με επαγγελματικά επώνυμα συστήματα που μόνο η Σέντρο Security με πείρα και κύρος εγκαθιστά.
11: Θα μας βρείτε στην οδό Λάσης 2 στο Νάπιερ στο Αργοστόλι με τηλέφωνο 26710-24232 και κινητό 6944-108-142 και ίντερνετ www.centrosecurity.gr.
10: Σέντρο Security Βαρτελάς Γιώργος, η εταιρεία που προσέχει τους πελάτες της. We'll be right back.

0: Αυτός είναι ο Διονύσης. Και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
1: Και αυτή η Μαρία που χρησιμοποιεί τιμολόγιο Pro.
0: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
1: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο, χωρίς κανένα περιορισμό.
0: Επιλέξτε τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
1: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο τιμολόγιοπρο.gr.
0: Τιμολόγιοπρο.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
2: Καλημέρα, τυροπιτούλα μου!
3: Γεια σου, παξιμαδάκι μου! Κουλουράκι μου! Βουτηματάκι μου εσύ!
2: Πω πω, ξυλόφουρνο στο Απέργη γίναμε!
3: Όταν σκέφτεσαι φρέσκα, χειροποίητα, λαχταριστά αρτοποιήματα μόλις ξυπνάς, σκέφτεσαι μόνο το ξυλόφουρνο το Απέργη.
4: Κάθε μέρα χειροποίητε τυρόπιτες, παξιμάδια, κουλούρια και βουτήματα.
3: Ανακαλύψτε ποικιλίες χωριάτικων ψωμιών από προζύμι, αλεύρι ζέας, καλαμπόκι, σίκαλη και γεμιστά πολύσπορα.
4: Όλα στο ξυλόφουρνο. Παραδοσιακά, όλα όπως παλιά.
3: Σουηδίας 2, Αργοστόλη, 26711-02639.
5: Εσύ είσαι που θα πήγαινε σούπερ μάρκετ για δύο πράγματα.
6: Αφού με τα ίδια λεφτά, πήρα πιο πολλά. Παπαντονάτος μάρκετ, αγάπη μου.
5: Παπαντονάτος μάρκετ. Δίνει μεγαλύτερη αξία στα χρήματά σας.
6: Με καθημερινές προσφορές και τις καλύτερες τιμές στα βασικά είδη.
5: Και για τους επαγγελματίες, μεγάλη ποικιλία σε επαγγελματικές συσκευασίες χοντρικής.
6: Παπαντονάτος μάρκετ. Έναντι νοσοκομείου.
5: Δίπλα σας και συμφέρει.
7: Ditch your steering wheel. Take the captain's helm, matey. Set sail with dreamy cruises in wild and wondrous Kefalonia, where hidden coves, crystal waters, and feasts fit for sea kings await. Climb aboard our classic Greek vessel and chase the horizon. Sun, sea, and a splash of wine in hand. This ain't your average boat ride. This is adventure the Greek way. Dreamy Cruises. Book now at dreamycruises.gr and let your dreams set sail.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
14: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
13: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
14: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
13: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
14: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
13: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: Και 1, 2, 3, 4.
1: Do, re, mi. Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
2: Σχολή Μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
1: Από το Do μέχρι το Si
2: και από το χθες στο σήμερα.
1: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
2: Πιάνο,
1: κιθάρα,
2: ηλεκτρικό μπάσο,
1: drums,
2: μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
1: Σχολή Μουσικής Do Re Mi.
2: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
1: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.
3: Αναζητάτε έναν αξιόπιστο συνεργάτη που θα σας παρέχει προηγμένες τεχνολογικές λύσεις για τον επαγγελματικό σας χώρο?
4: Alphatec. Δίνουμε λύσεις.
3: Αναλαμβάνουμε εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi σε επαγγελματικούς χώρους, χώρους εκδηλώσεων, ξενοδοχεία, βίλες και σκάφη.
4: Εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας, κάμερες, συναγερμοί και έλεγχου πρόσβασης.
3: Εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμών για έξυπνα κτίρια και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Πιστοποιημένη από τις κορυφαίες εταιρείες του χώρου Microtik, Cisco, Hikvision και KNX.
3: Ελάτε Βύρονος και Λάσης γωνία, Αργοστόλη, να συζητήσουμε τις δικές σας ιδιαίτερες απαιτήσεις.
4: Βρείτε μας στο alphapavlatech.gr και στο 26710-23655. Alphatech. Ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής και τεχνολογίας.
5: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
6: Αν ψήνω, με λέει, και εγώ με.
5: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
6: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
5: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
6: Τι ερώτηση.
5: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
6: Αυτό ξαναπες.
5: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
7: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
8: Η Σέντρο Security Κεφαλονιάς και Ιθάκης μπορεί και προσφέρει από το 1999 τη σιγουριά στο χώρο σας ή στην οικογένειά σας και με κάμερες επιτήρησης.
9: Δείτε τοπικά ή μέσω ίντερνετ και καταγράψτε ημέρα ή νύχτα τους χώρους σας.
8: Προστατευτείτε από κακόβουλες ενέργειες με επαγγελματικά επώνυμα συστήματα που μόνο η Σέντρο Security με πείρα και κύρος εγκαθιστά.
9: Θα μας βρείτε στην οδό Λάσης 2 στο Νάπιερ στο Αργοστόλι με τηλέφωνο 26710-24232 και κινητό 6944-108-142 και ίντερνετ www.centrosecurity.gr.
8: Σέντρο Security Βαρτελάς Γιώργος, η εταιρεία που προσέχει τους πελάτες της.
10: Μπρο, τι έχουμε μετά?
6: Τι Παύλου.
10: Οχ, καλά που πήρα το powerbank μαζί μου, γιατί θα μείνω από μπαταρία.
6: Θα παίξουμε ματσάκι?
10: Εννοείται.
6: Θα μου το δώσεις και εμένα μετά να κάνω recharge?
10: Ρε εσύ, πετάξου μια στα gadget experts να πάρεις ένα. Για να ξεκινήσει με πλήρη φόρτιση η νέα σεζόν, παίρνα μια βόλτα από τα Gadget Experts και εξοπλίσουμε τα καλύτερα αξεσουάρ. Gadget Experts, Λιθόστρατο 42, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 878700. Έχει πάντα αυτό που θες.

0: Weston, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι. Grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
4: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.
5: Θέλετε άμεση, έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση για Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ελλάδα, αλλά και όλο τον κόσμο? kefalonia-focus.com. Η επικαιρότητα λεπτό προς λεπτό για όλα όσα θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι. Με σωστή και ποιοτική αρθογραφία, αντικειμενικότητα και αλήθεια. Το site του τόπου μας που στέκεται δίπλα στα προβλήματα του πολίτη με ειλικρίνεια και αμεσότητα. kefalonia-focus.com. Η ενημέρωση τη στιγμή που τη θέλεις.
6: Ανοίγουμε φοιτητικό σπίτι, και εμείς. Γι' αυτό πάμε πακέτο. Δείτε σαλόνι, κουκλί, καλύτερο από το δικό μας. Πάμε πακέτο. Τραπεζαρία, μαγική. Πάμε πακέτο. Δες γραφείο, πάμε πακέτο. Και κρεβατοκάμαρα, όλα πακέτο. Για φοιτητικό value for money, πάμε πακέτο.
7: Βρείτε όλη τη σειρά επίπλων της πακέτο στο Lascaratos Home Αργοστόλη και στο lascaratoshome.gr.
8: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
9: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
8: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
10: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
9: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
11: Είναι γυναικοκτονία.
10: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
12: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900, 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
9: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
10: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα, για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
12: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Every evening, just before the sun sets, Veramente comes alive with flavors and aromas. Greek cuisine, crafted with love, care, and local ingredients. Every dish, a story. Every dinner, an experience.
14: For those who love good food and the gentle rhythm of summer nights, Veramente, in Trapezaki, Kefalonia. From 6 p.m., find us on Facebook, Veramente Restaurant.

0: Αυτός είναι ο Διονύσης. Και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
1: Και αυτή η Μαρία που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
0: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
1: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο, χωρίς κανένα περιορισμό.
0: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
1: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο τιμολόγιοπρο.gr.
0: Τιμολόγιοπρο.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
2: Δεν σου λέει την ώρα. Δεν σου κλείνει ραντεβού με γιατρό. Δεν σου λέει δρομολόγια πλοίων. Αλλά είναι το νούμερο που δεν ξεχνάς ποτέ. 1961. Το αγαπημένο σου σημείο σε όλο το νησί για specialty coffee το πρωί, παραίστικα ποτά το βράδυ και 360 θέα σε όλο το Αργοστόλι. 1961 Coffee and More. Στον περιφερειακό Αργοστολίου και στο 1961.gr.
3: Εσύ είσαι που θα πήγαινε σούπερ μάρκετ για δύο πράγματα.
4: Αφού με τα ίδια λεφτά, πήρα πιο πολλά. Παπαντονάτος Μάρκετ, αγάπη μου.
5: Παπαντονάτος Μάρκετ δίνει μεγαλύτερη αξία στα χρήματά σας. Με καθημερινές προσφορές και τις καλύτερες τιμές στα βασικά είδη. Και για τους επαγγελματίες, μεγάλη ποικιλία σε επαγγελματικές συσκευασίες χοντρικής.
6: Παπαντονάτος Μάρκετ, έναντι νοσοκομείου.
5: Δίπλα σας και συμφέρει.
7: Τα θέλεις όλα δικά σου. Θέλεις καινούριο αυτοκίνητο, αλλά στη τιμή του μεταχειρισμένου. Γίνεται. Στην Αλφα Μιχαλάτος γίνεται. Αγοράστε το νέο σας αμάξι από την Αλφα Μιχαλάτος. Με αξιοπιστία από το 1990. Τώρα, μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σαν καινούρια. Με πρόσφατο σέρβις και την εγγύηση Μιχαλάτος. Αυτοκίνητα Μιχαλάτος. Στη Βιπέ Αργοστολίου και στο 2671027555. Αυτοκίνητα Μιχαλάτος. Και πάρτε τα όλα δικά σας.
8: Δεν είναι μόνο τα ελαστικά. Είναι η ασφάλεια, η εμπιστοσύνη, η οδηγική απόλαυση. Γι' αυτό μας εμπιστεύεστε χρόνια τώρα. Ελαστικά Κονταράκης. Μας εμπιστεύεστε για την ποικιλία σε ζάντες, για τα επώνυμα ελαστικά και για το 24ωρο συνεργείο που είναι κοντά σας πάντα. Ελαστικά Κονταράκης. Κρανιά, Αργοστόλη και στο 2671022910.
9: Καλημέρα, τυροπιτούλα μου!
10: Γεια σου, παξιμαδάκι μου! Κουλουράκι μου! Βουτηματάκι μου εσύ!
9: Πω πω! Ξυλόφουρνο στο Απέργη γίναμε!
11: Όταν σκέφτεσαι φρέσκα, χειροποίητα, λαχταριστά αρτοποιήματα μόλις ξυπνάς, σκέφτεσαι μόνο το ξυλόφουρνο το Απέργη.
12: Κάθε μέρα χειροποίητες τυρόπιτες, παξιμάδια, κουλούρια και βουτήματα.
11: Ανακαλύψτε ποικιλίες χωριάτικων ψωμιών από προζύμι, αλεύρι ζέας, καλαμπόκι, σίκαλη και γεμιστά πολύσπορα.
12: Όλα στο ξυλόφουρνο. Παραδοσιακά, όλα όπως παλιά.
11: Σουηδίας 2, Αργοστόλη, 26711-026-39.
13: Θες να βάψεις, να επισκευάσεις, να ανανεώσεις τον χώρο σου? Ξεκίνα από εκεί που η ποιότητα συναντά την εμπειρία. Το νέο χρωματοπωλείο Μαλάι Πέτρος έρχεται με γνώση που χτίστηκε σε πάνω από 35 χρόνια εμπειρία στις κατασκευές. Γιατί άλλο να πουλάς υλικά και άλλο να ξέρεις πώς δουλεύουν στην πράξη. Με κορυφαίες εταιρείες όπως Vivechrome, Chrotex, Airlac, Bauer. Χρώματα, εργαλεία, επισκευαστικά υλικά και ό,τι χρειάζεσαι για επαγγελματικές ή οικιακές εργασίες. Με σωστή καθοδήγηση, μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χρωματοπωλείο Μαλάι Πέτρος. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα Βεργοτή 166.
14: Ditch your steering wheel. Take the captain's helm, matey. Set sail with dreamy cruises in wild and wondrous Kefalonia, where hidden coves, crystal waters, and feasts fit for sea kings await. Climb aboard our classic Greek vessel and chase the horizon. Sun, sea, and a splash of wine in hand. This ain't your average boat ride. This is adventure the Greek way. Dreamy Cruises. Book now at dreamycruises.gr and let your dreams set sail.

0: Και 1, 2, 3, 4.
1: Do, re, mi. Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
2: Σχολή μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
1: Από το Do μέχρι το Si
2: και από το χθες στο σήμερα.
1: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
2: Πιάνο.
1: Κιθάρα.
2: Ηλεκτρικό μπάσο.
1: Drums.
2: Μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
1: Σχολή μουσικής Do Re Mi.
2: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
1: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.
3: Get ready to ignite your nights at So Simple Bar in Lassi Argostoli. Join us every evening for non-stop beats spanned by our live DJs, lighting up the dance floor until dawn.

0: It's our epic live rock music night where guitars are taking control and crowds cheer. So simple, music bar. Your ultimate spot for music, cocktails and unforgettable memories.
1: Hey, εσύ! Ναι, εσύ! Θες μπαταρία, ε? Καλή! Modular battery!
2: Modular battery, εδώ τα έχουμε όλα. Μπαταρίες για ό,τι κινείτε και όχι μόνο. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημα Αργοστολίου και βρείτε ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Modular battery Κεφαλονιάς. Λεωφόρος Βεργωτή 172 Αργοστόλη και όλο το 24ωρο στο 267 1300 590.
3: Άντε, καλή μας σχολική χρονιά, Μέρη μου.
4: Επίσης.
3: Εγώ εξοπλίστηκα. Πήρα θήκη που να αντέχει τα πεσήματα, ένα power bank για να φορτίζω όσο παραδίδω και ένα ωραιότατο smartwatch για να μετράω τους παλμούς μου στην τάξη.
4: Α, είσαι έτοιμη για δυνατές συγκινήσεις.
5: Για να ξεκινήσει με στήλη νέα σεζόν, παίρνα μία βόλτα από τα Gadget Experts και εξοπλίσου με τα καλύτερα αξεσουάρ. Gadget Experts, Λιθόστρωτο 42, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 878 870. Έχει πάντα αυτό που θες.
2: Ποιο είναι το μυστικό που κερδίζει σε εμφάνιση, γεύση και είναι πάντα το ίδιο απολαυστικό? Bakeball. Τρεις σειρές μειγμάτων για κρέπα, βάφλα και pancake που παρασκευάζονται μόνο με νερό. Ιδανική επιλογή για τους επαγγελματίες εστίασης και ξενοδοχειακών μονάδων. Με την πολυετή εμπειρία και τα υψηλά στάνταρ ποιότητας της Crepaland. Έτοιμα μείγματα ζύμης Bakeball. Δοκιμάστε τα και δείτε τη διαφορά. Μάθετε περισσότερα στο 210-38-30-435 και στο bakeball.gr.
6: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.

Hello there and how are you? 6,5 λεπτά μετά τις 6. Είμαστε και πάλι μαζί και πάλι εδώ. DJ Mix live and direct. Ο Αρχίδης Μητσέλης κοντά σας. Βεβαίως Παρασκευή σήμερα, 18 Σεπτεμβρίου του 2026. Thank God it's Friday. Το Σαββατοκύριακο καθόλου μπροστά μας. Να περάσετε υπέροχα και αν έχετε προγραμματίσει, τέλος πάντων προγραμματίζετε να κάνετε. Ο καιρός βοηθάει ακόμα. Σχεδόν καλοκαίρι. Αν όχι καλοκαίρι. Και σήμερα εδώ μέχρι και τις 8 όπως κάθε μέρα, Δευτέρα Παρασκευή 6 με 8, ξεκινώντας με δύο επιτυχίες back to back. Από τη μία αυτό που ακούτε τώρα, το Ιφάμε από Καμίλο Σαλαζάρ, και από την άλλη λίγο πριν Life is so simple. Ή τέλος πάντων Life is simple.

φεύγει σιγά σιγά, αλλά και νέες παραγωγές. Και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα για τη Μυτιλήνη Σλάμ 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση

το spicy και ζαχαροπλαστείο βιενέζα. Φυσικά περιμένω εσάς και τα μηνύματά σας με κάθε τρόπο για κάθε λόγο μέχρι το τέλος. Διεύθυνση επικοινωνία στο website και το app εναλλακτικά. Υπάρχει το Viber, το WhatsApp και το Gmail. Όλα θα τα βρείτε συγκεντρωμένα.

Anyway, έχω ετοιμάσει πολλά και διάφορα και σήμερα, εκτός από πολύ μουσική και Afro House ρυθμούς ως επιτοπλίστων. Θα μεταβρεθούμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα σας μιλήσω για το εξής. Αναζητείται άνδρας, προσέξτε παιδιά, που επέβαλε, ή μάλλον συγγνώμη, που εισέβαλε σε πισίνα, ερωτεύτηκε, βάλτε και εισαγωγικά σε αυτό, πλαστικό παπάκι και έκλεψε πετσέτες $1,200. Επίσης, θα σας μιλήσω για επιστήμονες που ανακύκλωσαν πτερύγια ανεμογεννήτριών και έφτιαξαν ζελεδάκια. Και τέλος, θα σας μιλήσω για κάποια που συνελήφθηκε για κλοπή και το διαδίκτυο τρελάθηκε στην κυριολεξία. Η απίστευτη ομοιότητα της συγκεκριμένης κυρίας με τη Τζένιφερ Λόπες. Έχω και τα πιστήρια εγώ μπροστά μου εδώ. Παρόλα αυτά, πάμε να ρίξουμε μια ματιά κατάσταση και θερμοκρασία πόλης που μεταδίδουμε σε Αιρτζιανά και σήμερα.

0: Γιώργης Μιτσέλης, DJ Mix.
1: Μεγαλύτερο μέγεθος, μεγαλύτερη διάρκεια και μεγαλύτερη απόλαυση.
0: Yes! Yes! Αργύρης Μιτσέλης,

λιγότερα από 5 λεπτά πριν από τις 6.30. Θα πάμε με αυτό σε 6.30, θα πάμε το επόμενο. Έρχεται να ετοιμάζεται από Untold Mass. Μιλάω για το Celebration και θα σημίσει πολλά και διάφορα από το μακρινό παρελθόν. I'm sure for this. Μην ξεχνάτε το διαγωνισμό που τρέχει και δίνει δύο πίτσες Bianca Al Forno 10 τεμαχίων με Φιλαδέλφια από το DJ Mix και την Pizza Fan. Την νούμερο 1 αλυσίδα καταστημάτων delivery pizza στην Ελλάδα με περισσότερα από 100 καταστήματα σε όλη τη χώρα. Ένα σίγουρα είναι κοντά σου. Τι θα πρέπει να κάνετε για να κερδίσετε αυτές τις δύο Bianca Al Forno 10 τεμαχίων με Φιλαδέλφια. Τα πράγματα είναι απλά. Ο διαγωνισμός τρέχει καθημερινά Δευτέρα Παρασκευή. Είναι διαδικτυακός. Η κλήρωση γίνεται λίγο πριν τις 9 και λίγο μετά τις 9 ανακοινώνει τον νικητή ή νικήτρια. Μέσα από stories σε Facebook και Instagram της σελίδας djmix.gr. Αυτό που θα πρέπει να κάνετε εσείς είναι να ακολουθήσετε τη σελίδα djmix.gr σε Facebook και Instagram. Να κάνετε like το τελευταίο post. Tag δύο φίλους σας στα σχόλια. Μπορείτε να κάνετε περισσότερα σχόλια με διαφορετικούς φίλους στα tag. Και να κάνετε share post σε Facebook και Instagram τη συγκεκριμένη δημοσίευση.

έχουν σημασία το ατελείωτο παιχνίδι και το σωστό φαγητό. Αυτό που θα λατρέψουν όλα τα παιδιά χωρίς γκρίνιες. Λοιπόν, η Pizza Fan έχει τη λύση που θα τα ξετρελάνει. Είναι τα νέα απίθανα mini burgers. Για τους μικρούς μας φίλους υπάρχουν τα mini kids

0: Χρέστον, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι. Grooming time with Δέσποινα.
4: Grooming time with Δέσποινα.
5: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.
6: Ανοίγουμε φοιτητικό σπίτι, και εμείς, γι' αυτό, πάμε πακέτο. Δείτε σαλόνι, κουκλί, καλύτερο από το δικό μας. Πάμε πακέτο. Τραπεζαρία, μαγική. Πάμε πακέτο. Δες γραφείο, love, love, love. Πάμε πακέτο. Και κρεβατοκάμαρα, όλα πακέτο. Για φοιτητικό value for money, πάμε πακέτο.
7: Βρείτε όλη τη σειρά επίπλων της πακέτο στο Lascaratos Home Αργοστόλη και στο lascaratoshome.gr.
8: Το ιδανικό κλίμα δεν εξαρτάται από τη γεωγραφία. Το ιδανικό κλίμα εξαρτάται από την εμπειρία. Γι' αυτό για το κλίμα του χώρου μας επιλέγουμε πάντα Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Πώληση, εγκατάσταση και σέρβις του εξοπλισμού που εξυπηρετεί το χώρο σας. Επαγγελματικά ψυγεία και αντλίες θερμότητας. Με 15 χρόνια εμπειρία και τις ανταγωνιστικότερες τιμές της αγοράς, αποτελούμε την ιδανική επιλογή. Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Βρείτε μας Σουηδίας 10 Αργοστόλη. Κλονής. Ιδανικό κλίμα.
9: Κάθε βράδυ, λίγο πριν δύσει ο ήλιος, το τραπεζάκι φωτίζεται από γεύσεις και αρώματα. Στο Βεραμέντε, η ελληνική κουζίνα ντύνεται με αγάπη, φροντίδα και ντόπια υλικά. Κάθε πιάτο, μια ιστορία. Κάθε δείπνο, μια εμπειρία.
10: Για όσους αγαπούν το καλό φαγητό και τους όμορφους καλοκαιρινούς βραδινούς ρυθμούς. Βεραμέντε, στο τραπεζάκι Κεφαλονιάς. Από τις 6 το απόγευμα. Κρατήσεις στο 267-10-31-486.
11: Από το 1999, η σιγουριά στο χώρο σας έχει όνομα. Σέντρο Security Κεφαλονιάς και Ιθάκης.
12: Επώνυμα συστήματα συναγερμών, σπιτιών και επιχειρήσεων, αξιόπιστα και οικονομικά και με δυνατότητα σύνδεσης στον ιδιόκτητο κεντρικό σταθμό μας στο Αργοστόλι, με άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας μας.
11: Εμπιστευτείτε κι εσείς, όπως εκατοντάδες συμπολίτες μας, την μακροχρόνια εμπειρία μας και τα υψηλής ποιότητας συστήματα που μόνο η Σέντρο Security μπορεί και παρέχει.
12: Μας βρείτε στην οδό Λάσης 2 στο Νάπιερ στο Αργοστόλι με τηλέφωνο 26710-24232 και κινητό 6944-108-142 και ίντερνετ www.centrosecurity.gr.
11: Centro Security Βαρτελάς Γιώργος. Και όπως λένε, το πρωί καταλαβαίνεις τη διαφορά.

Εδώ είμαστε για το δεύτερο ημίωρο, 6.30 λεπτά μετά τις 6.30. DJ Mix live and direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Σήμερα Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Thank God it's fucking Friday. Το Σαββατοκύριακο καθοδόν μπροστά μας, να περάσετε υπέροχα. Ό,τι και αν έχετε προγραμματίσει, προγραμματίζετε τέλος πάντων να κάνετε. Βεβαίως η Παρασκευή σήμερα είναι τέτοια που θέλω να πιστεύω θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να σας φτιάξω το κέφι για κάποια πράγματα που θα ξεκινήσουν αργότερα. Κυριολεκτό. Και έτσι θέλω να πιστεύω. Στον καθένα ξεχωριστά. Να πω μια καλησπέρα στη Σοφία που ακούει από τον Άλυμο, από την Αττική.

αυτό που ακούτε τώρα. Right. Το ζήτησε λίγο πριν και είναι ήδη έτοιμο στα DEX. Όσο για αυτό που ακούτε, για να μην ψάχνεστε, θυμίζω Electricity από Voodoo Karma και Bad Boy. Περιμένω και τους υπόλοιπους με κάθε τρόπο, για κάθε λόγο, μέχρι το τέλος μέχρι τις 8. Διάβλωση επικοινωνία στο website djmix.gr, αλλά και το app διαθέσιμο για download στα Android κινητά σας. Τα προσωπικά μου social media εκεί και να

φορέθηκε αρκετά. Και μιλώντας για El Cafecino, θα σας μιλήσω για El Cafecito.

DJ Mode. Και νομίζω ότι σε αυτό το σημείο είναι κατάλληλη στιγμή να σας μιλήσω για κάποιον άντρα που εισέβαλε σε πισίνα και ερωτεύτηκε, βάλτε και εισαγωγικό σε αυτό, πλαστικό παπάκι και έκλεψε πετσέτες 1.200 δολαρίων. Όλα αυτά στην Αμερική συμβαίνουν. Πού θα γινόταν αυτά? Οι Αμερικανικές αρχές, προσέξτε, αναζητούν άνδρα, προσέξτε, που εισέβαλε σε ιδιωτική κατοικία, χρησιμοποίησε την πισίνα για το τζακούζι, ανέπτυξε αιμονή με ένα πλαστικό παπάκι και έκλεψε πετσέτες αξίας άνω των 1.200 δολαρίων. Σε εξέλιξη τώρα βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας στην κομιτεία Chamatham της Georgia για τον εντοπισμό ενός αγνώστων στοιχείων άνδρα, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας να παραβιάζει ιδιωτική περιουσία. Το περιστατικό σημειώθηκε μεταξύ 2 και 4 με 5.30 τα ξημερώματα της 1ης Σεπτεμβρίου, με τον δράστη, προσέξτε, να προβαίνει σε μια σειρά από ιδιαίτερες αλόκοτες πράξεις. Σύμφωνα με την αστυνομία, το βιντεοληπτικό υλικό δείχνει τον ύποπτο να κάνει μπάνιο στην πισίνα και στη συνέχεια να

πετσέτες πισίνας. Προφανώς δεν είναι το μεγαλύτερο έγκλημα που αντιμετωπίσαμε αυτό το μήνα, αλλά προκαλεί έντονη αηδία. Θέλουμε να βρούμε αυτόν τον τύπο, ώστε να μην το κάνει σε κάποιον άλλον.

Λίγο τώρα από 4 λεπτά πριν από τις 7, δεν πάμε αυτό σε 7. Θα πάμε το επόμενο και μου αρέσει πάρα πολύ, όπως και αυτό δηλαδή. Jumping Out, Nicolien Markwood και Hugel. Πριν πάμε όμως, πάμε να ρίξουμε μια ματιά τι είναι χθες με τις τηλεθεάσεις στα κανάλια Πανελλήνιας Εμβέλειας. Ξεκινώντας από τη ζώνη Early Morning και φτάνοντας στο Late Night, πάντα στο εμπορικό δυναμικό κοινό ηλικία με κοακτρός 54 ετών. Η πρώτη ρεάδα στο Early Morning, πρώτο Mega κοινωνία ώρα Mega με 22,4%. Δεύτερος ο Sky σήμερα, η εκπομπή 15,4% το ποσοστό. Τρίτος ο Sky ξανά με την πρώτη εικόνα και 12,9%. Στις πρωινές εκπομπές, Sky πρώτος, Ατέρια στην

Εδώ είμαστε για τη δεύτερη ώρα, σχεδόν 6 λεπτά μετά τις 7. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Σήμερα Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, όπως κάθε μέρα. Δευτέρας Παρασκευή, 6 με 8. Βεβαίως Παρασκευή, thank God it's Friday, το Σαββατοκύριακο καθοδόν μπροστά μας. Και σήμερα φυσικά σε δίκτυο στην Ελλάδα για τη Μυτιλήνη Slam 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση djmix.gr, το website αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Και σήμερα στην παρέα μας ο main sponsor Pizza Fan και η επιχειρήση Alley Dog, El Cafecito Spicy και ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Επιστροφή με Lose Mary Legion από Chavi Colors και ένα τραγούδι που αγαπήσαμε αλίμονο όλοι από τους R.E.M. Chavi Colors ενσαρκώνει με το σαβουγικόν κατά κάποιο τρόπο αυτό το τεράστιο hit σε Afro House ρυθμούς. Φυσικά περιμένω εσάς και τα μηνύματά σας για λιγότερο από μία ώρα ακόμη μέχρι το τέλος, μέχρι τις 8. Διάβλος επικοινωνίας και γενικά επικοινωνία μας είναι το website και το app, όλα τα προσωπικά μου social και εναλλακτικά υπάρχει το Viber, το WhatsApp και φυσικά το Gmail.

live and direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας και σήμερα Παρασκευή. My Dose Needs, για αυτό που ακούτε τώρα, λίγο πριν. Θυμίζω ακούσαμε Mambo, δύο επιτυχίες back to back in the mix, το DJ mix της Παρασκευής. Τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Το καλοκαίρι καλά κρατεί και οι θερμοκρασίες είναι και παραμένουν ψηλές ακόμα. Και μιλώντας γι' αυτό να πω ότι καλοκαίρι χωρίς παγωτό δεν γίνεται, γίνεται. Στο Spicy σε περιμένουν 18 μοναδικές γεύσεις παγωτού για να διαλέξεις την αγαπημένη σου. Δροσερές απολαύσεις, απίθανη γεύση και καλοκαιρινή διάθεση μόνο στο Spicy, στα Λαδάδικα 46 στη Μυτιλίνη. Και νομίζω είναι κατάλληλη στιγμή να μιλήσω για κάτι που έλεγα στο ξεκίνημα, όπου επιστήμονες ανακύκλωσαν πτερύγια ανεμογεννητριών και έφτιαξαν ζελεδάκια. Ναι, καλά ακούσατε. Κι όμως. Τα έχω μπροστά μου, τα βλέπω. Σε εικόνα, ναι. Δεν έχω τρελαθεί εντελώς κιόλας. Ερευνητές στις ΗΠΑ ανέπτυξαν λοιπόν μια νέα συνθετική, αν θέλετε, ρητίνη για πτερύγια ανεμογεννητριών, η οποία επιτρέπει την πλήρη ανακύκλωσή τους και τη μετατροπή των συστατικών τους σε βρώσιμα προϊόντα. Τα πτερύγια των ανεμογεννητριών είναι καθοριστική σημασία στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον άνεμο, αυτό είναι γνωστό, αλλά δημιουργούν και σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβλημα όταν φτάνουν στο τέλος του κύκλου της ζωής τους. Και αυτό κατανοητό, κατασκευασμένα από σύνθετα υλικά όπως η αλοβάμβακα, είναι ιδιαίτερα εύκολο να ανακυκλωθούν, με αποτέλεσμα πολλά από αυτά να καταλήγουν σε χωματερές. Ομάδα όμως τώρα ερευνητών από το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν ανέπτυξε μια εναλλακτική λύση που επιτρέπει την ανακύκλωση αυτών των υλικών και τη χρήση τους για τη δημιουργία νέων προϊόντων. Το μυστικό βρίσκεται σε μια νέα σύνθετη ρητίνη που συνδυάζει τον ιαλοβάμβακα με πολυμερή, αν θέλετε, φυτικής προέλευσης και άλλα συνθετικά υλικά. Όταν αυτή η κατασκευή φτάσει στο τέλος της, στο τέλος της λειτουργίας τέλος πάντων, η ρητίνη μπορεί να επεξεργαστεί με αλκαλικό διάλειμμα για το διαχωρισμό και την ανάκτηση των συστατικών της. Μεταξύ των υλικών που μπορούν να προκύψουν είναι το γαλακτικό κάλιο, το οποίο είναι κατάλληλο για τρόφιμα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε προϊόντα όπως αθλητικά ισοτονικά ποτά και γλυκίσματα. Και έτσι οι επιστήμονες κατάφεραν να χρησιμοποιήσουν αυτή την ένωση για να φτιάξουν ζελεδάκια. Ο Τζον Όργαν τώρα, εκ των επιστημόνων που μετήχαν στη συγκεκριμένη έρευνα, εξήγησε στον Guardian πως δοκίμασε ανάμεσα το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Ανακτήσαμε γαλακτικό κάλιο κατάλληλο για τρόφιμα και το χρησιμοποιήσαμε για να φτιάξουμε ζελεδάκια τα οποία έφαγα. Παρ' όλα αυτά, η διαδικασία δεν χρησιμεύει μόνο για την παρασκευή γλυκισμάτων. Η επεξεργασία επιτρέπει επίσης την ανάκτηση PMMA, το οποίο χρησιμοποιείται σε παράθυρα, φανάρια αυτοκινήτων και άλλα εξαρτήματα λόγω της αντοχής του στα χτυπήματα. Έτσι, διάφορα συστατικά, τέλος να πω, ενός περιγ

Promises. Οι περισσότεροι το θυμόμαστε από το μακρινό παρελθόν. Ένα τραγούδι που φορέθηκε ούκο λίγες φορές. Παίχτηκε, ακούστηκε, χορεύτηκε, σας το είπα αυτά. Έρχεται σε Afro House ρυθμούς από Lucas and Frank. Άλλη μια φορά ο τίτλος, για να θυμόμαστε και κάποια πράγματα από το μακρινό παρελθόν, έστω στην εκδοχή της Afro House μουσικής με τίτλο Promises.

0: Θέλεις απίθανου specialty coffee, υγιεινά θρεπτικά μπολ, λαχταριστά σφολιατοειδή και snack και fast food λιχουδιές? Παρές το 1961. Όχι, δεν είναι αυτό το νούμερο, μη βιάζεσαι. 1961 είναι το αγαπημένο σου μαγαζί στον περιφερειακό Αργοστολίου που τα φτιάχνει όλα αυτά. Το νούμερο είναι 267-10-274. Τώρα πάρε. Α, είναι και στο eFood.
1: Πες το ρε άνθρωπε.
0: 1961. Ένα σημείο, πολλοί τρόποι να το απολαύσεις.
2: Αυτός είναι ο Διονύσης και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
3: Και αυτή, η Μαρία, που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
2: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
3: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο, χωρίς κανένα περιορισμό.
2: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
3: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο timologiopro.gr.
2: timologiopro.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Θες να βάψεις, να επισκευάσεις, να ανανεώσεις τον χώρο σου? Ξεκίνα από εκεί που η ποιότητα συναντά την εμπειρία. Το νέο χρωματοπωλείο Malai Petros έρχεται με γνώση που χτίστηκε σε πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στις κατασκευές. Γιατί άλλο να πουλάς υλικά και άλλο να ξέρεις πώς δουλεύουν στην πράξη. Με κορυφαίες εταιρείες όπως Vivechrome, Chrotex, Airlac, Bauer. Χρώματα, εργαλεία, επισκευαστικά υλικά και ό,τι χρειάζεσαι για επαγγελματικές ή οικιακές εργασίες. Με σωστή καθοδήγηση, μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χρωματοπωλείο Malai Petros. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα Βεργοτή 166.
10: Ditch your steering wheel. Take the captain's helm, matey. Set sail with dreamy cruises in wild and wondrous Kefalonia, where hidden coves, crystal waters, and feasts fit for sea kings await. Climb aboard our classic Greek vessel and chase the horizon. Sun, sea, and a splash of wine in hand. This ain't your average boat ride. This is adventure the Greek way. Dreamy Cruises. Book now at dreamycruises.gr and let your dreams set sail.
11: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει? Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonnet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
12: Εσύ είσαι που θα πήγαινε σούπερ μάρκετ για δύο πράγματα.
13: Αφού με τα ίδια λεφτά πήρα πιο πολλά. Παπαντονάτος μάρκετ, αγάπη μου.
12: Παπαντονάτος Μάρκετ δίνει μεγαλύτερη αξία στα χρήματά σας.
13: Με καθημερινές προσφορές και τις καλύτερες τιμές στα βασικά είδη.
12: Και για τους επαγγελματίες, μεγάλη ποικιλία σε επαγγελματικές συσκευασίες χοντρικής.
13: Παπαντονάτος Μάρκετ, έναντι νοσοκομείου.
12: Δίπλα σας και συμφέρει.

0: Και 1, 2, 3, 4.
1: Do, re, mi. Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
2: Σχολή Μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
1: Από το Do μέχρι το Si
2: και από το χθες στο σήμερα.
1: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
2: Πιάνο,
1: κιθάρα,
2: ηλεκτρικό μπάσο,
1: drums,
2: μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
1: Σχολή Μουσικής Do Re Mi.
2: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
1: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.
3: Get ready to ignite your nights at So Simple Bar in Lassi Argostoli. Join us every evening for non-stop beats spanned by our live DJs, lighting up the dance floor until dawn.

0: The Clive Rock Music Nights, where guitars are taking control and crowds cheer. So Simple Music Bar. Your ultimate spot for music, cocktails and unforgettable memories.
1: Χρειάζεστε έναν συνεργάτη να στηρίξει την επιχείρησή σας?
2: Ένα όνομα εγγυάται την εύρυθμη λειτουργία κάθε επιχείρησης.
1: Alphatec.
2: Αναλαμβάνουμε πώληση και εγκατάσταση τηλεφωνικών κέντρων.
1: Τεχνική υποστήριξη επιχειρήσεων.
2: Μηχανοργάνωση μηχανογράφηση επιχειρήσεων.
1: Εμπορικές εφαρμογές και ηλεκτρονικά τιμολόγια.
2: Συστήματα παραγγελιοληψίας.
1: Ταμιακά και ζυγιστικά συστήματα.
2: Συνεργαζόμαστε με τα μεγαλύτερα ονόματα της αγοράς για μέγιστη απόδοση και αξιοπιστία στα συστήματα που εγκαθιστούμε.
1: Alphatec. Δίνουμε λύσεις.
2: Ελάτε Βίρονος και Λάσης γωνία Αργοστόλη να συζητήσουμε τις δικές σας ιδιαίτερες απαιτήσεις.
1: Βρείτε μας στο alphapavlatech.gr και στο 26710-23655.
2: Alphatech. Ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής και τεχνολογίας.
3: Η Σέντρο Security Κεφαλονιάς και Ιθάκης μπορεί και προσφέρει από το 1999 τη σιγουριά στο χώρο σας ή στην οικογένειά σας και με κάμερες επιτήρησης.
4: Δείτε τοπικά ή μέσω ίντερνετ και καταγράψτε ημέρα ή νύχτα τους χώρους σας.
3: Προστατευτείτε από κακόβουλες ενέργειες με επαγγελματικά επώνυμα συστήματα που μόνο η Σέντρο Security με πείρα και κύρος εγκαθιστά.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Λάσης 2 στο Νάπιερ στο Αργοστόλι με τηλέφωνο 26710-24232 και κινητό 6944-108-142 και ίντερνετ www.centrosecurity.gr.
3: Σέντρο Security Βαρτελάς Γιώργος, η εταιρεία που προσέχει τους πελάτες της.
5: Μπρο, τι έχουμε μετά?
6: Τι Παύλου.
5: Οχ, καλά που πήρα το powerbank μαζί μου, γιατί θα μείνω από μπαταρία.
6: Θα παίξουμε ματσάκι?
5: Εννοείται.
6: Θα μου το δώσεις και εμένα μετά να κάνω recharge?
5: Ρε εσύ, πετάξου μια στα Gadget Experts να πάρεις ένα. Για να ξεκινήσει με πλήρη φόρτιση η νέα σεζόν, παίρνα μια βόλτα από τα Gadget Experts και εξοπλίσουμε τα καλύτερα αξεσουάρ. Gadget Experts, Λιθόστρατο 42, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 878780. Έχει πάντα αυτό που θες.

ακούει από εκεί τώρα, όχι από το αυτοκίνητο. Ναι, το έχω υπόψη, πραγματικά σοβαρά υπόψη κιόλας. Όταν θα έχω νεότερα θα το επικοινωνήσω on air.

στο τέλος. Να σας θυμίσω το διαγωνισμό που τρέχει και όχι μόνο σήμερα, τρέχει καθημερινά. Και δίνει δύο Bianca Alforno πίτσες 10 τεμαχίων με Φιλαδέλφια. Η προσφορά του DJ Mix και της Pizza Fan, της νούμερο 1 αλυσίδας καταστημάτων Delivery Pizza στην Ελλάδα, με περισσότερο από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Ένα είναι κοντά σου σίγουρα. Τι θα κάνεις για να συμμετέχεις και εσύ και ο καθένας ξεχωριστά? Το αρχικό είναι να ακολουθήσετε τη σελίδα στο Facebook του DJ Mix, djmix.gr. Βρείτε την στο search πληκτρολογώντας djmix.gr. Και σε Facebook και σε Instagram κάντε like το τελευταίο post. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να κάνετε σε σχόλιο tag δύο φίλους σας. Μπορεί να είναι και περισσότερα τα σχόλια από ένα, αρκεί τα tag των φίλων να είναι διαφορετικά. Και φυσικά θα κάνετε share ή post σε Facebook και Instagram το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη δημοσίευση. Η κλήρωση γίνεται λίγο πριν τις 9 και λίγο μετά τις 9. Ανακοινώνει τον νικητή συνικήτρια για δύο πίτσες Bianca Alforno 10 τεμαχίων με Φιλαδέλφια από το DJ Mix και την Pizza Fan. Καλή επιτυχία σε όλους και όλες. Και για ακούστε κάτι που μου έκανε εντύπωση τις τελευταίες μέρες αυτό, που συνελήφθη για κλοπή και το διαδίκτυο τρελάθηκε. Ναι, μια τύπησα η οποία, ρε παιδιά, είναι φτιστή Jennifer Lopez. Δεν ξέρω αν το είδατε και στην τηλεόραση, αν το διαβάσατε. Είναι 35 ετών, από τη Μινεσότα, συνελήφθη για κλοπή, όμως η φωτογραφία της από το κρατικτήριο έγινε viral λόγω της εντυπωσιακής ομοιότητας με τη Jennifer Lopez. Βεβαίως. Την έχω μπροστά μου, σας λέω, ήδη αυτή τι είναι. Δηλαδή, λες ότι εγώ νόμιζα στην αρχή ότι ήταν η Jennifer. Χωρίς να διαβάσω βέβαια για κλοπή και τα σχετικά. Μια σύλληψη για κλοπή λοιπόν στη Μινεσότα πήρε απρόσμενη τροπή στα social media, αφού η φωτογραφία της 35χρονης που συνελήφθη άρχισε να κάνει το γύρο του διαδικτύου. Ο λόγος δεν ήταν μόνο η υπόθεση για την οποία βρέθηκε αντιμέτωπη με τον νόμο, αλλά όπως σας έλεγα και πριν, είναι η εντυπωσιακή ομοιότητά της με τη Jennifer Lopez. Σύμφωνα τώρα με τη New York Post, η Σαϊρίνα Unquast, έτσι λέγεται, συνελήφθη στις 30 Αυγούστου στο Μονιτσέλο της Μινεσότα. Η συγκεκριμένη κυρία, η 35χρονη, κατηγορείται ότι έκλεψε από κατάστημα δύο διπλές συσκευασίες μπαταριών για ηλεκτρικά εργαλεία συνολικής αξίας περίπου $580. Σύφωνα τώρα με την καταγγελία, υπάλληλος του καταστήματος αναγνώρισε την Quast ως το άτομο που φέρεται να είχε εμπλακεί και σε ακόμη μια κλοπή από το ίδιο κατάστημα δύο ημέρες νωρίτερα. Ο υπάλληλος ειδοποίησε την αστυνομία και η 35χρονη φέρεται να παραδέχθηκε ότι πήρε τις μπαταρίες. Στη συνέχεια συνελήφθη για την κατηγορία της κλοπής. Αυτό τώρα που έκανε όμως την υπόθεση να ξεχωρίσει στο διαδίκτυο ήταν η φωτογραφία της μετά τη σύλληψή της, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του Σερίφη της Κομιτείας Ράι. Τις πολυχρήσιμες παρατηρήσεις αναμέσως στην ομοιότητά

Exactly, together as one. Ο χρόνος πιέζει, κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. 6-6,5 λεπτά πριν τις 8 πριν το τέλος. DJ Mix, Αργύρης Μητσέλης, τέλος για σήμερα. Και τη Δευτέρα εδώ θα είμαστε πρώτο Θεός, οπότε ok. Και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα, όπως κάθε μέρα Δευτέρα, Παρασκευή 6 με 8, για τη Μυτιλήνη Slam 101,5, για την Καλαμάδα, για την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας, Kiss FM 81.

0: βρέστον, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι. Grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
4: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.
5: Θέλετε άμεση, έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση για Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ελλάδα, αλλά και όλο τον κόσμο? Κεφαλονιάfocus.com. Η επικαιρότητα λεπτό προς λεπτό για όλα όσα θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι. Με σωστή και ποιοτική αρθογραφία, αντικειμενικότητα και αλήθεια. Το site του τόπου μας που στέκεται δίπλα στα προβλήματα του πολίτη με ειλικρίνεια και αμεσότητα. Κεφαλονιάfocus.com. Η ενημέρωση τη στιγμή που τη θέλεις.
6: Ανοίγουμε φοιτητικό σπίτι, και εμείς. Γι' αυτό πάμε πακέτο. Δείτε σαλόνι, κουκλί, καλύτερο από το δικό μας. Πάμε πακέτο. Τραπεζαρία, μαγική. Πάμε πακέτο. Δες γραφείο, όλα, βλα, βλα. Πάμε πακέτο. Και κρεβατοκάμαρα, όλα πακέτο. Για φοιτητικό value for money, πάμε πακέτο.
7: Βρείτε όλη τη σειρά επίπλων της πακέτο στο Lascaratos Home Αργοστόλη και στο lascaratoshome.gr.
8: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
9: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
8: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
10: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
9: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
11: Είναι γυναικοκτονία.
10: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
12: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900, 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
13: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
10: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
14: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
12: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Αυτός είναι ο Διονύσης. Και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
1: Και αυτή, η Μαρία, που χρησιμοποιεί τιμολόγιο Pro.
0: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
1: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο, χωρίς κανένα περιορισμό.
0: Επιλέξτε τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
1: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο τιμολόγιοπρο.gr.
0: Τιμολόγιοπρο.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
2: Δεν σου λέει την ώρα. Δεν σου κλείνει ραντεβού με γιατρό. Δεν σου λέει δρομολόγια πλοίων. Αλλά είναι το νούμερο που δεν ξεχνάς ποτέ. 1961. Το αγαπημένο σου σημείο σε όλο το νησί για specialty coffee το πρωί, παραίστικα ποτά το βράδυ και 360 θέα σε όλο το Αργοστόλι. 1961 Coffee and More. Στον περιφερειακό Αργοστολίου και στο 1961.gr.
3: Θες να βάψεις, να επισκευάσεις, να ανανεώσεις τον χώρο σου? Ξεκίνα από εκεί που η ποιότητα συναντά την εμπειρία. Το νέο χρωματοπωλείο Malai Petros έρχεται με γνώση που χτίστηκε σε πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στις κατασκευές. Γιατί άλλο να πουλάς υλικά και άλλο να ξέρεις πώς δουλεύουν στην πράξη. Με κορυφαίες εταιρείες όπως Vivechrome, Chrotex, Airlac, Bauer. Χρώματα, εργαλεία, επισκευαστικά υλικά και ό,τι χρειάζεσαι για επαγγελματικές ή οικιακές εργασίες. Με σωστή καθοδήγηση, μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χρωματοπωλείο Malai Petros. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα Βεργοτή 166.
4: Καλημέρα, τυροπιτούλα μου!
5: Γεια σου, παξιμαδάκι μου! Κουλουράκι μου! Βουτηματάκι μου εσύ!
4: Πω πω! Ξυλόφουρνο στο Απέργη γίναμε!
5: Όταν σκέφτεσαι φρέσκα, χειροποίητα, λαχταριστά αρτοποιήματα μόλις ξυπνάς, σκέφτεσαι μόνο το ξυλόφουρνο το Απέργη.
6: Κάθε μέρα χειροποίητες τυρόπιτες, παξιμάδια, κουλούρια και βουτήματα.
5: Ανακαλύψτε ποικιλίες χωριάτικων ψωμιών από προζύμι, αλεύρι ζέας, καλαμπόκι, σίκαλη και γεμιστά πολύσπορα.
6: Όλα στο ξυλόφουρνο. Παραδοσιακά, όλα όπως παλιά.
5: Σουηδίας 2, Αργοστόλη, 26711-026-39.
7: Ditch your steering wheel. Take the captain's helm, matey. Set sail with dreamy cruises in wild and wondrous Kefalonia, where hidden coves, crystal waters, and feasts fit for sea kings await. Climb aboard our classic Greek vessel and chase the horizon. Sun, sea, and a splash of wine in hand. This ain't your average boat ride. This is adventure the Greek way. Dreamy Cruises. Book now at dreamycruises.gr and let your dreams set sail.
8: Έχετε 4-1 λόγους να νιώθετε ασφάλεια. 4-1 λόγους να μετακινήσετε με σιγουριά. Ελαστικά Κονταράκης. Με αγορά 4 ελαστικών Goodyear ή Bridgestone, σας κάνουμε δώρο την ασφάλισή τους για ένα χρόνο. Ελαστικά Κονταράκης. Κρανιά, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 2671022910.
9: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
10: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
9: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
10: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
11: Εσύ είσαι που θα πήγαινε σούπερ μάρκετ για δύο πράγματα.
12: Αφού με τα ίδια λεφτά, πήρα πιο πολλά. Παπαντονάτος μάρκετ, αγάπη μου.
11: Παπαντονάτος μάρκετ δίνει μεγαλύτερη αξία στα χρήματά σας.
12: Με καθημερινές προσφορές και τις καλύτερες τιμές στα βασικά είδη.
11: Και για τους επαγγελματίες, μεγάλη ποικιλία σε επαγγελματικές συσκευασίες χοντρικής.
12: Παπαντονάτος μάρκετ, έναντι νοσοκομείου.
11: Δίπλα σας και συμφέρει.

0: Και 1, 2, 3, 4.
1: Do, re, mi. Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
2: Σχολή μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
1: Από το Do μέχρι το Si
2: και από το χθες στο σήμερα.
1: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
2: Πιάνο,
1: κιθάρα,
2: ηλεκτρικό μπάσο,
1: drums,
2: μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
1: Σχολή μουσικής Do Re Mi.
2: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
1: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.
3: Get ready to ignite your nights at So Simple Bar in Lassi Argostoli. Join us every evening for non-stop beats spanned by our live DJs, lighting up the dance floor until dawn.

0: epic live rock music nights where guitars are taking control and crowds cheer. So simple, music bar. Your ultimate spot for music, cocktails and unforgettable memories.
1: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
2: Άντε, καλή μας σχολική χρονιά, Μέρη μου.
3: Επίσης.
2: Εγώ εξοπλίστηκα. Πήρα θήκη που να αντέχει τα πεσήματα, ένα power bank για να φορτίζω όσο παραδίδω και ένα ωραιότατο smartwatch για να μετράω τους παλμούς μου στην τάξη.
3: Α, είσαι έτοιμη για δυνατές συγκινήσεις.
4: Για να ξεκινήσει με στήλη νέα σεζόν, παίρνα μία βόλτα από τα Gadget Experts και εξοπλίσου με τα καλύτερα αξεσουάρ. Gadget Experts. Λιθόστρωτο 42, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-878700. Έχει πάντα αυτό που θες.
5: Hey, εσύ. Ναι, εσύ. Θες μπαταρία, ε? Καλή. Modular Battery.
6: Modular Battery. Εδώ τα έχουμε όλα. Μπαταρίες για ό,τι κινείτε και όχι μόνο. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημα Αργοστολίου και βρείτε ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Modular Battery Κεφαλονιάς. Λεωφόρος Βεργωτή 172 Αργοστόλη και όλο το 24ωρο στο 267 1300 590. Ποιο είναι το μυστικό που κερδίζει σε εμφάνιση, γεύση και είναι πάντα το ίδιο απολαυστικό? Bake Pal. Τρεις σειρές μειγμάτων για κρέπα, βάφλα και pancake που παρασκευάζονται μόνο με νερό. Ιδανική επιλογή για τους επαγγελματίες εστίασης και ξενοδοχειακών μονάδων. Με την πολυετή εμπειρία και τα υψηλά στάνταρ ποιότητας της Crepaland. Έτοιμα μείγματα ζύμης Bake Pal. Δοκιμάστε τα και δείτε τη διαφορά. Μάθετε περισσότερα στο 210 38 30 435 και στο bakepal.gr.

0: λοιπόν, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι. Grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
4: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.
5: Το ιδανικό κλίμα δεν εξαρτάται από τη γεωγραφία. Το ιδανικό κλίμα εξαρτάται από την εμπειρία. Γι' αυτό για το κλίμα του χώρου μας επιλέγουμε πάντα Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Πώληση, εγκατάσταση και σέρβις του εξοπλισμού που εξυπηρετεί το χώρο σας. Επαγγελματικά ψυγεία και αντλίες θερμότητας. Με 15 χρόνια εμπειρία και τις ανταγωνιστικότερες τιμές της αγοράς, αποτελούμε την ιδανική επιλογή. Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Βρείτε μας Σουηδίας 10, Αργοστόλη. Κλονής. Ιδανικό κλίμα.
6: Ψάχνεις για έπιπλα που σου κάνουν κλικ? Lascaratoshome.gr. Lascaratos Home. Ανακάλυψε μοναδικές ευκαιρίες και ζήσε σε ονειρεμένους χώρους. Δημιούργησε ζεστές, κομψές γωνιές με έπιπλα υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Lascaratos Home και lascaratoshome.gr. Χώροι να ζεις, να εμπνέεσαι, να ονειρεύεσαι.
7: Every evening, just before the sun sets, Veramente comes alive with flavors and aromas. Greek cuisine crafted with love, care, and local ingredients. Every dish, a story. Every dinner, an experience.
8: For those who love good food and the gentle rhythm of summer nights, Veramente in Trapezaki, Kefalonia. From 6 p.m., find us on Facebook, Veramente Restaurant.
9: Η Σέντρο Security Κεφαλονιάς και Ιθάκης, μοναδική δεκαετίες στον τομέα της, λειτουργεί ιδιόκτητο σταθμό λήψεων σημάτων από το 1999 για τους συναγερμούς και συστήματα καμερών ασφαλείας που εγκαθιστά παρέχοντας άμεση αντιμετώπιση έναντι κακόβουλων πράξεων.
10: Προστατευθείτε συνδέοντας το συναγερμό ή το σύστημα επιτήρησής σας στον 24ωρο κεντρικό σταθμό μας και κερδίστε την ασφάλεια και ηρεμία του μυαλού που αναζητάτε.
9: Ενημερωθείτε σήμερα κιόλας και κλείστε ραντεβού στα τηλέφωνα 26710-24232 και κινητό 6944-108-142 και ίντερνετ www.centrosecurity.gr, καθώς και στην έκθεσή μας που βρίσκεται στην οδό Λάσης 2 στο Νάπιερ, στο Αργοστόλι.
10: Επειδή η σιγουριά σας απαιτεί το καλύτερο επώνυμο σύστημα ασφαλείας, μία εταιρεία εγγυάται. Centro Security, Βαρτελάς Γιώργος.

0: Θέλεις απίθανο specialty coffee, υγιεινά θρεπτικά μπολ, λαχταριστά σφολιατοειδή και snack και fast food λιχουδιές? Παρές το 1961. Όχι, δεν είναι αυτό το νούμερο, μη βιάζεσαι. 1961 είναι το αγαπημένο σου μαγαζί στον περιφερειακό Αργοστολίου που τα φτιάχνει όλα αυτά. Το νούμερο είναι 267 10 274. Τώρα πάρε. Α, είναι και στο eFood.
1: Πες το ρε άνθρωπε.
0: 1961. Ένα σημείο, πολλοί τρόποι να το απολαύσεις.
2: Αυτός είναι ο Διονύσης και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
3: Και αυτή η Μαρία που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
2: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
3: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο χωρίς κανένα περιορισμό.
2: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
3: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο timologiopro.gr.
2: timologiopro.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
4: Θες να βάψεις, να επισκευάσεις, να ανανεώσεις τον χώρο σου? Ξεκίνα από εκεί που η ποιότητα συναντά την εμπειρία. Το νέο χρωματοπωλείο Μαλάι Πέτρος έρχεται με γνώση που χτίστηκε σε πάνω από 35 χρόνια εμπειρία στις κατασκευές. Γιατί άλλο να πουλάς υλικά και άλλο να ξέρεις πώς δουλεύουν στην πράξη. Με κορυφαίες εταιρείες όπως Vivechrom, Chrotex, Airlac, Bauer. Χρώματα, εργαλεία, επισκευαστικά υλικά και ό,τι χρειάζεσαι για επαγγελματικές ή οικιακές εργασίες. Με σωστή καθοδήγηση, μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χρωματοπωλείο Μαλάι Πέτρος. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα Βεργοτή 166.
5: Εσύ είσαι που θα πήγαινε σούπερ μάρκετ για δύο πράγματα.
6: Αφού με τα ίδια λεφτά πήρα πιο πολλά. Παπαντονάτος μάρκετ, αγάπη μου.
5: Παπαντονάτος Μάρκετ δίνει μεγαλύτερη αξία στα χρήματά σας.
6: Με καθημερινές προσφορές και τις καλύτερες τιμές στα βασικά είδη.
5: Και για τους επαγγελματίες, μεγάλη ποικιλία σε επαγγελματικές συσκευασίες χοντρικής.
6: Παπαντονάτος Μάρκετ, έναντι νοσοκομείου.
5: Δίπλα σας και συμφέρει.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Άμικρο Πληροφορική.
4: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
10: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
4: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
10: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
4: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
10: Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: And don't miss our epic live rock music nights, where guitars are taking control and crowds cheer. So simple, Music Bar. Your ultimate spot for music, cocktails, and unforgettable memories.
1: Και εν, δύο, τρία, τέσσερα.
2: Do, re, mi.
3: Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
4: Σχολή Μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
3: Από το Do μέχρι το Si
4: και από το χθες στο σήμερα.
3: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
4: Πιάνο.
3: Κιθάρα.
4: Ηλεκτρικό μπάσο.
3: Drums.
4: Μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
3: Σχολή Μουσικής Do Re Mi.
4: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
3: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.
5: Μπρο, τι έχουμε μετά?
6: Τι Παύλου.
5: Οχ, καλά που πήρα το powerbank μαζί μου, γιατί θα μείνω από μπαταρία.
6: Θα παίξουμε ματσάκι?
5: Εννοείται.
6: Θα μου το δώσεις και εμένα μετά να κάνω recharge?
5: Ρε εσύ, πετάξου μια στα gadget experts να πάρεις ένα. Για να ξεκινήσει με πλήρη φόρτιση η νέα σεζόν, παίρνα μια βόλτα από τα gadget experts και εξοπλίσουμε τα καλύτερα αξεσουάρ. Gadget Experts, Λιθόστρατο 42, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 2671088700. Έχει πάντα αυτό που θες.
7: Αναζητάτε έναν αξιόπιστο συνεργάτη που θα σας παρέχει προηγμένες τεχνολογικές λύσεις για τον επαγγελματικό σας χώρο?
8: Alphatec. Δίνουμε λύσεις.
7: Αναλαμβάνουμε εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi σε επαγγελματικούς χώρους, χώρους εκδηλώσεων, ξενοδοχεία, βίλες και σκάφη.
8: Εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας, κάμερες, συναγερμοί και έλεγχου πρόσβασης.
7: Εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμών για έξυπνα κτίρια και εξοικονόμηση ενέργειας.
8: Πιστοποιημένη από τις κορυφαίες εταιρείες του χώρου Microtik, Cisco, Hikvision και KNX.
7: Ελάτε Βύρονος και Λάσης Γωνία, Αργοστόλη, να συζητήσουμε τις δικές σας ιδιαίτερες απαιτήσεις.
8: Βρείτε μας στο alphapavlatech.gr και στο 26710-23655. Alphatech. Ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής και τεχνολογίας.
9: Η Σέντρο Security Κεφαλονιάς και Ιθάκης μπορεί και προσφέρει από το 1999 τη σιγουριά στο χώρο σας ή στην οικογένειά σας και με κάμερες επιτήρησης.
10: Δείτε τοπικά ή μέσω ίντερνετ και καταγράψτε ημέρα ή νύχτα τους χώρους σας.
9: Προστατευτείτε από κακόβουλες ενέργειες με επαγγελματικά επώνυμα συστήματα που μόνο η Σέντρο Security με πείρα και κύρος εγκαθιστά.
10: Θα μας βρείτε στην οδό Λάσης 2 στο Νάπιερ στο Αργοστόλι με τηλέφωνο 26710-24232 και κινητό 6944-108-142 και ίντερνετ www.centrosecurity.gr.
9: Σέντρο Security Βαρτελάς Γιώργος, η εταιρεία που προσέχει τους πελάτες της. We'll be right back.

0: αυτόν, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι. Grooming time with Δέσποινα.
4: Grooming time with Δέσποινα.
5: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.
6: Θέλετε άμεση, έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση για Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ελλάδα, αλλά και όλο τον κόσμο? kefalonyafocus.com. Η επικαιρότητα λεπτό προς λεπτό για όλα όσα θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι. Με σωστή και ποιοτική αρθογραφία, αντικειμενικότητα και αλήθεια. Το site του τόπου μας που στέκεται δίπλα στα προβλήματα του πολίτη με ειλικρίνεια και αμεσότητα. kefalonyafocus.com. Η ενημέρωση τη στιγμή που τη θέλεις.
7: Ανοίγουμε φοιτητικό σπίτι, και εμείς. Γι' αυτό πάμε πακέτο. Δείτε σαλόνι, κουκλί, καλύτερο από το δικό μας. Πάμε πακέτο. Τραπεζαρία, μαγική. Πάμε πακέτο. Δες γραφείο, όλα, βλα, βλα. Πάμε πακέτο. Και κρεβατοκάμαρα, όλα πακέτο. Για φοιτητικό value for money, πάμε πακέτο.
8: Βρείτε όλη τη σειρά επίπλων της πακέτο στο Lascaratos Home Αργοστόλη και στο lascaratoshome.gr.
9: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
10: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
9: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
11: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
10: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
12: Είναι γυναικοκτονία.
11: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
13: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900, 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
10: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
11: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
14: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
13: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Αυτός είναι ο Διονύσης. Και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
1: Και αυτή η Μαρία που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
0: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
1: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο χωρίς κανένα περιορισμό.
0: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
1: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο timologiopro.gr.
0: timologiopro.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
2: Δεν σου λέει την ώρα. Δεν σου κλείνει ραντεβού με γιατρό. Δεν σου λέει δρομολόγια πλοίων. Αλλά είναι το νούμερο που δεν ξεχνάς ποτέ. 1961. Το αγαπημένο σου σημείο σε όλο το νησί για specialty coffee το πρωί, παραίστικα ποτά το βράδυ και 360 θέα σε όλο το Αργοστόλι. 1961 Coffee and More. Στον περιφερειακό Αργοστολίου και στο 1961.gr.

0: Και 1, 2, 3, 4.
1: Do, re, mi. Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
2: Σχολή Μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
1: Από το Do μέχρι το Si
2: και από το χθες στο σήμερα.
1: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
2: Πιάνο,
1: κιθάρα,
2: ηλεκτρικό μπάσο,
1: drums,
2: μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
1: Σχολή Μουσικής Do Re Mi.
2: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
1: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.
3: Get ready to ignite your nights at So Simple Bar in Lassi Argostoli. Join us every evening for non-stop beats spanned by our live DJs, lighting up the dance floor until dawn.

0: epic live rock music nights where guitars are taking control and crowds cheer. So simple, Music Bar. Your ultimate spot for music, cocktails, and unforgettable memories.
1: Άντε, καλή μας σχολική χρονιά, Μέρη μου.
2: Επίσης.
1: Εγώ εξοπλίστηκα. Πήρα θήκη που να αντέχει τα πεσήματα, ένα powerbank για να φορτίζω όσο παραδίδω και ένα ωραιότατο smartwatch για να μετράω τους παλμούς μου στην τάξη.
2: Α, είσαι έτοιμη για δυνατές συγκινήσεις.
3: Για να ξεκινήσει με στήλη νέα σεζόν, παίρνα μία βόλτα από τα Gadget Experts και εξοπλίσου με τα καλύτερα αξεσουάρ. Gadget Experts. Λιθόστρωτο 42, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-878700. Έχει πάντα αυτό που θες.
4: Hey, εσύ. Ναι, εσύ. Θες μπαταρία, ε? Καλή. Modular Battery.
5: Modular Battery. Εδώ τα έχουμε όλα. Μπαταρίες για ό,τι κινείται και όχι μόνο. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημα Αργοστολίου και βρείτε ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Modular Battery Κεφαλονιάς. Λεωφόρος Βεργωτή 172 Αργοστόλη και όλο το 24ωρο στο 267 1300 590.
6: Ποιο είναι το μυστικό που κερδίζει σε εμφάνιση, γεύση και είναι πάντα το ίδιο απολαυστικό? Bake Pal. Τρεις σειρές μειγμάτων για κρέπα, βάφλα και pancake που παρασκευάζονται μόνο με νερό. Ιδανική επιλογή για τους επαγγελματίες εστίασης και ξενοδοχειακών μονάδων. Με την πολυετή εμπειρία και τα υψηλά στάνταρ ποιότητας της Crepaland. Έτοιμα μείγματα ζύμης Bake Pal. Δοκιμάστε τα και δείτε τη διαφορά. Μάθετε περισσότερα στο 210 38 30 435 και στο bakepal.gr.

0: Κρίστον, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι. Grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
4: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.

0: jeune pour mourir.
1: Αυτός είναι ο Διονύσης. Και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
2: Και αυτή, η Μαρία, που χρησιμοποιεί τιμολόγιο Pro.
1: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
2: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο, χωρίς κανένα περιορισμό.
1: Επιλέξτε τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
2: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο τιμολόγιοpro.gr.
1: Τιμολόγιοpro.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
3: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
4: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
3: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
4: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
3: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
4: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
3: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
5: Εσύ είσαι που θα πήγαινε σούπερ μάρκετ για δύο πράγματα.
6: Αφού με τα ίδια λεφτά πήρα πιο πολλά. Παπαντονάτος μάρκετ, αγάπη μου.
5: Παπαντονάτος Μάρκετ δίνει μεγαλύτερη αξία στα χρήματά σας με καθημερινές προσφορές και τις καλύτερες τιμές στα βασικά είδη. Και για τους επαγγελματίες, μεγάλη ποικιλία σε επαγγελματικές συσκευασίες χοντρικής.
6: Παπαντονάτος Μάρκετ, έναντι νοσοκομείου.
5: Δίπλα σας και συμφέρει.

0: υγειονομική κρίση του COVID-19 ενέτεινε τα προβλήματα ψυχικής υγείας. Η χρήση αλκοόλ και άλλων νόμιμων και παράνομων ουσιών αυξήθηκε. Τα παιδιά και οι έφηβοι ανέπτυξαν εντονότερη εξάρτηση από το ίντερνετ. Σε αυτές τις συνθήκες δεν πρέπει να μένουμε απαθείς. Αν αντιμετωπίζεις πρόβλημα, μη διστάσεις. Τηλεφώνησε στο 267-10-27-320 και κλείσε το ραντεβού σου χωρίς κανένα οικονομικό κόστος. Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης Απόπλους. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών ΟΚΑΝΑ. Στα δύσκολα, κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος.
1: Κάποια σκυλιά περνούν όλη τους τη ζωή δεμένα πλάι σε ένα βαρέλι.
2: Σε βουνά και αφιλόξενα μέρη, μέσα στο κρύο, το λιοπύρι και τη βροχή.
3: Πολλές φορές χωρίς φαγητό και με βρώμικο νερό, όταν δεν χύνεται.
4: Άρρωστα, γεμάτα παράσιτα, τσιμπούρια, πληγές, υπομένουν τα πάνδυνα μέχρι να πεθάνουν.
5: Κι όμως τα βαρελόσκυλα είναι πλάσματα σαν όλα τα άλλα.
6: Ας αγωνιστούμε να καταργηθεί στην πράξη αυτό το τραγικό έθιμο από τη χώρα μας. Ο νόμος έχει καταργήσει τις μεταλλικές κατασκευές ως κατάλημα.
7: Στο. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
8: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε, δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.
9: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
10: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
11: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
12: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
10: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
13: Είναι γυναικοκτονία.
12: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
14: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
10: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
12: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
11: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
14: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: υγειονομική κρίση του COVID-19 ενέτεινε τα προβλήματα ψυχικής υγείας. Η χρήση αλκοόλ και άλλων νόμιμων και παράνομων ουσιών αυξήθηκε. Τα παιδιά και οι έφηβοι ανέπτυξαν εντονότερη εξάρτηση από το ίντερνετ. Σε αυτές τις συνθήκες δεν πρέπει να μένουμε απαθείς. Αν αντιμετωπίζεις πρόβλημα, μη διστάσεις. Τηλεφώνησε στο 267 10 27 320 και κλείσε το ραντεβού σου χωρίς κανένα οικονομικό κόστος. Κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης Απόπλους. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών ΟΚΑΝΑ. Στα δύσκολα, κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος.
1: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
2: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
3: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
4: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
2: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
5: Είναι γυναικοκτονία.
4: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
6: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
7: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
8: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
9: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
10: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε, δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.
12: Τα ζώα δεν απολαμβάνουν το σεξ όπως εμείς. Ούτε το επιλέγουν.
13: Γι' αυτά είναι μια τυφλή σωματική ανάγκη που τα εκθέτει σε δεκάδες κινδύνους και αυξάνει τον αριθμό των αδέσποτων.
14: Πώς θα σας φαινόταν η εικόνα εκατοντάδων αδέσποτων παιδιών που αργοπεθαίνουν στους δρόμους?
15: Στηρώστε τα ζώα σας και βοηθήστε στη στήρωση των αδέσποτων.
16: Στοπ. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Τα ζώα έχουν ανάγκη από προστασία.
1: Όταν υιοθετούμε κάποιο, μην αμελούμε την ηλεκτρονική σήμανση.
2: Μη ρισκάρατε την εξαφάνισή του.
3: Θα ρισκάρατε να χάσετε το παιδί σας χωρίς να υπάρχει τρόπος να ξαναβρεθεί. Γιατί το κάνετε για τον καλύτερό σας φίλο.
4: Στο. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
5: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε, δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.
6: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
7: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
8: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
9: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
7: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
10: Είναι γυναικοκτονία.
9: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
11: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών και Φαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
7: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
9: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
8: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
11: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Η υγειονομική κρίση του COVID-19 ενέτεινε τα προβλήματα ψυχικής υγείας. Η χρήση αλκοόλ και άλλων νόμιμων και παράνομων ουσιών αυξήθηκε. Τα παιδιά και οι έφηβοι ανέπτυξαν εντονότερη εξάρτηση από το ίντερνετ. Σε αυτές τις συνθήκες δεν πρέπει να μένουμε απαθείς. Αν αντιμετωπίζεις πρόβλημα, μη διστάσεις. Τηλεφώνησε στο 267-10-27-320 και κλείσε το ραντεβού σου χωρίς κανένα οικονομικό κόστος. Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης Απόπλους. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών ΟΚΑΝΑ. Στα δύσκολα, κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος.
1: Τα ζώα δεν είναι δώρα ούτε παιχνίδια. Η απόκτησή τους έχει υποχρεώσεις. Πριν ενδώσετε στα παρακάλια των παιδιών σας για κατοικίδιο, επισκεφθείτε τη φιλοζωική της περιοχής σας. Προσφέρετε μία μέρα εθελοντικής βοήθειας και ενημερωθείτε για τις ανάγκες των ζώων. Μάθετε για τις άθλιες συνθήκες των παράνομων εκτροφείων και την κατάληξη των ζώων που εκτρέφουν. Τα δέσποτα στην Ελλάδα ξεπερνούν το εκατομμύριο. Μη συμβάλλετε στη διαιώνιση του προβλήματος. Και αν τελικά είστε σίγουροι, ανοίξτε την αγκαλιά σας και σώστε ένα δέσποτο. Ζωοφιλική Ένωση Λιούπολης. www.zail.gr.
2: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε. Δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.
3: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
4: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
5: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
6: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
4: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
7: Είναι γυναικοκτονία.
6: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
8: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
4: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
6: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
5: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
8: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.